0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Μέρες της φωτιάς.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφωνό της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου,

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5 που είναι ακόμη εδώ, που αντέχει, που αντιστέκεται, που κρατάει τις θερμοπύλες της πόλης. Ε?
1: Αυτές τις δύσκολες πρωινές ώρες. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα,
1: καλό
0: Ιουάννα.
1: Πρωινό Τρίτης.
0: Καλημέρα και στο Τζορτζ.
1: Γεια σου, Τζορτζ.
0: Γεια σου, Τζορτζ. Τι έγινε, παιδιά, πώς είμαστε,
1: είμαστε
0: καλά.
1: Πολύ καλά. Είναι η τελευταία Τρίτη που χτυπάει το ξυπνητήρι.
0: Όπω, τέτοια λέγεται.
1: Πώς λέγαμε χθες, τελευταία Δευτέρα, τώρα είναι τελευταία Τρίτη. Τι κάνετε,
0: τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Νιστάζετε, μήπως.
0: Όχι, ρε, είσαι καλά. Παιδιά, όχι απλά νιστάζω. Δεν μπορώ να συνέλθω. Δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Λες και το σύστημα έχει καταλάβει από μόνο του ότι πλησιάζουν οι διακοπές και έχει απλά γυρίσει και σου λέει, εντάξει, κράτα όση μπαταρία έχουμε φορτισμένη.
1: Στο 1%.
0: Στο 1% να πάμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σιγά σιγά.
1: Στο 1%. Και όπως μου λέει και μια φίλη χθες, μήπως μας ψεκάζουν τελικά. Γιατί χθες το συζητούσαμε μια φίλη λοιπόν για το πόσο λιώμα είμαστε όλοι. Πόσο πολύ νιστάζουμε, πόσο κοιμόμαστε όρθιοι. Ναι, και μου λέει μήπως μας ψεκάζουν τελικά. Μήπως αρχίζουμε να το πιστεύουμε δηλαδή.
0: Κοίταξε, αυτό ίσως είναι πιο πιθανό. Να ξέρω από άλλα που έχω ακούσει. Ο ψεκασμός μπορεί να είναι και πιο πιθανό.
1: Δεν είναι δυνατόν τώρα δηλαδή να κουτουλάμε όλοι δεξιά και αριστερά. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Απίστευτο, παιδιά. Εγώ ελπίζω ότι κρατάτε κι εσείς λίγο ακόμη και ειδικά εσείς που είναι να φύγετε πιο αργά διακοπές, κρατήστε γιατί, παιδιά, το αφήσετε το σύστημα, θα νεκρώσει εντελώς. Δεν θα την βγάλετε καθαρή, να ξέρετε. Και βέβαια, εννοείται ότι θα μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10, γιατί πραγματικά και σήμερα έχουμε κάνει υπερπροσπάθεια για να φέρουμε μαζί μας όλα τα υπέροχα που έχουμε. Παιχνίδια, διαγωνισμούς, δώρα, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Κέφι, μπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και τελευταία Τρίτη αυτή τη σεζόν.
0: Άντε, και κλείσαμε και φύγαμε και καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές σε όλους. Καλαμπάνια, καλά μαυρίσματα κτλ.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 10 μείνετε μαζί μας, η Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Καλό πρωινό σε όλους και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας, παρακαλώ. Έχω τραγουδί, το πρωινό.

0: Πάντως, παιδιά, πρέπει να το κοιτάξουμε, γιατί είμαστε σε μια χώρα η οποία ζέστη έχει. Να πεις ότι σε πείραξε η ζέστη, γιατί σε πείραξε, αφού κάθε χρόνο η ίδια ζέστη είναι.
1: Εντάξει, εμείς αλλάζουμε, όμως μεγαλώνουμε. Μπορεί να είμαστε σε άλλη συνθήκη, ρε παιδί μου.
0: Μα εδώ δεν μιλάμε, να σου πω κάτι, δεν είναι ηλικιακό. Γιατί η φίλη που σου το είπε, πόσο χρονών ήταν?
1: Στην ηλικία μας, 80s, 90s.
0: Α, άλλη φίλη μικρότερη δεν έχει.
1: Αυτή που μου το είπε αυτό είναι δική μας, στη δικιά μας γενιά.
0: Φίλε, δηλαδή...
1: Εντάξει, μεγαλώνουμε.
0: Αυτό λες, δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι απλά μας πειράζει η ζέστη.
1: Μας ψεκάζουν. Γιατί μας πειράζει η ζέστη?
0: Είναι υψηλή η υγρασία, έχουμε αυξημένη υγρασία.
1: Υγρασία λες, ναι. Εντάξει, να το δώσουμε.
0: Υγρασία, δεν γίνεται, εντάξει, διαφορετικά. Κάτσε, συγγνώμη, δηλαδή ξαφνικά αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, εντάξει, κάτσε τώρα να σκεφτώ εγώ. Εμένα, παραδείγματος χάρη, που μου λέγε, που μου λέγανε οι φίλοι του γιού μου,
1: ναι,
0: του μεγάλου, που ναι, είναι γύρω στα 20 εκεί πέρα, μου λέγανε ότι και εκείνοι έτσι αισθάνονται. Ορίστε, να, μια χαρά.
1: Ζεσταίνονται πολύ.
0: Αμέ, στο μισό του μισού είναι κιόλα.
1: Ναι, έλατε.
0: Εντάξει, κάτσε, συγγνώμη δηλαδή.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι φέτος διαφορετική η ζέστη, ποιο ξέρει.
0: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Δηλαδή,
1: μπορεί
0: πάντως
1: να μας ψακάζουν τελικά. Ίσως, ποιος ξέρει.
0: Να σου πω κάτι όμως, μπορεί να είναι και τελικά και η πίεση που παλιότερα.
1: Τι έκανα η πίεση να έχουν τα 20 χρόνια τώρα?
0: Μην το λες αυτό.
1: Γιατί το λέω?
0: Ερώταμε εμένα, δηλαδή, τι πίεση αισθανόμαστε εμείς τα 20 χρόνια.
1: Τα 20 χρόνια. Έλα, Δημήτρη, μίλησε μας. Τι πίεση?
0: Γιατί συγγνώμη, νομίζεις ότι δεν έχουν τα παιδιά πίεση? Μπορεί να έχουν και περισσότερη πίεση.
1: Γιατί
0: πίεση?
1: Τι
0: πίεση να έχουν περισσότερη?
1: What πίεση?
0: Πίεση μπορεί να έχουν.
1: Σε ποιο νησί θα πάνε διακοπές?
0: Ναι, αλλά είχαν και εξεταστική όμως.
1: Εντάξει.
0: Είχαν και τα αυτά. Οπότε μπορεί να έχω φύγει.
1: Εξεταστική. Μωρέ, είχα και εγώ εξεταστική τώρα πάλι.
0: Βρε, ψάχνω να το δικαιολογήσω
1: και
0: τώρα.
1: Δεν με νοιάζει, βρε, σου λέω. Να είχα εξεταστική να ήμουν 20 χρονών ξανά.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα πάντως που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, που κάθε καλοκαίρι, ενώ όσο πιο πίσω γυρίσει, τα πράγματα αυτή την περίοδο ήταν πάρα πολύ χαλαρά. Και τα τελευταία καλοκαίρια, ενώ είναι Ιούλιο, τρέχουμε με δουλειές λες και είναι Σεπτέμβριο, νομίζω ότι και αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Χτες έβλεπα στα μηνύματα τα οποία στέλνουν οι φίλοι ακροατές που λέγανε αυτό, ότι παρόλο που είναι τέτοια εποχή, που είναι τέλη Ιουλίου, η δουλειά στις περισσότερες δουλειές είναι πάρα πολύ αυξημένη.
1: Ναι.
0: Δεν, δηλαδή, γιατί... σκέψου, να σου πω κάτι, σκέψου και αυτές που είναι στις εκτόσεις, που δουλεύουν με τις εκτόσεις. Τι γίνεται?
1: Καταστήματα.
0: Και Σάββατα, Κυριακή ανοιχτά.
1: Δύσκολα,
0: πάρα. Άρα έχουν τρέξιμο, δεν είναι τυχαίο.
1: Φυσικά και έχουν τρέξιμο. Επίσης είναι αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά. Ότι τρέχεις τώρα να τακτοποιήσεις δουλειές για να φύγεις μετά, ας πούμε, να μην έχεις τίποτα στο κεφάλι σου. Οπότε έχει συσσωρευτεί λίγο η δουλειά. Είναι και τα καθημερινά, είναι και αυτά που πρέπει να κλείνεις, να μπαλώσεις, ας πούμε.
0: Άντε να κάνεις κάτι σέρβις, κάτι αυτοκίνητα, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, να κάνεις διάφορα πράγματα, δουλειές του σπιτιού. Αυτά έχει τόσα πράγματα να κάνεις που τελικά φτάνεις να πας διακοπές και τις 5 πρώτες μέρες κοιμάσαι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Ή είσαι στην παραλία και είσαι σε μια σεζόν και δεν θες να κουνηθείς καθόλου.
1: Καλύτερα να κοιμηθείς εκεί.
0: Καλά, δεν το
1: παρά να κοιμάσαι στο σπίτι, στο κρεβάτι τώρα, στην πόλη
0: καλά
1: μέσα.
0: Άλλο δίπλα στη θάλασσα και άλλο ναι, τώρα
1: και να
0: σου σκάει σπίτι
1: το κύμα και να τα ακούς.
0: Δεν το συζητώ. Λοιπόν, για στείλτε μας και τα μηνυματάκια σας εδώ στον Love 97,5. Πώς αισθάνεστε εσείς? Αισθάνεστε έτσι κι εσείς κουρασμένοι? Ή έχει να κάνει, πιστεύετε, με τη δουλειά? Έχει να κάνει με την αυξημένη ζέστη? Που ζέστη, νομίζω, επειδή μου δεν είχαμε σαραντάρια άλλε χρονιέ.
1: Αλλά φέτος μας ενοχλεί περισσότερο, είπαμε.
0: Δεν ξέρω αν οφείλεται στο ηλικιακό αυτό που λες, δεν θέλω να το πιστέψω.
1: Μας ψεκάζουνε.
0: Μας ψεκάζουνε,
1: ναι,
0: το δέχομαι.
1: Αυτό θα δεχτούμε, θα λέμε.
0: Λοιπόν, μηνυματάκια 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα να μας στείλετε εδώ στον Love 97,5 και σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε θα βγούμε και λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Εντάξει, το κλείσαμε, Ιωάννα.
1: Μας ψεκάζουν.
0: το είπαν όλοι. Άμα το είπαν όλοι. Εντάξει, μας ψεκάζουν και το λύσαμε, το αφήνουμε εκεί
1: φυσικά.
0: Πέρα. Μην το ψάξετε παρακάτω. Άμα είναι να βγει τίποτα κατά μας, καλύτερα μας ψεκάζουν και τέλος.
1: Και τελειώσαμε. Εντάξει,
0: δεν καταφέραν να ψεκάσουν τα κουνούπια και έχουμε τίγκα στο κουνούπι. Μέχρι
1: και
0: ο Νείλος ο ίδιος εδώ ήρθε. Αυτό πάλι με τα κουνούπια του Νείλου. Δηλαδή ότι είμαστε εδώ πέρα και ότι έχει γλυφάδα κουνούπια του Νείλου. Κάτσε στον Νείλο.
1: Δεν έχει μόνο στη γλυφάδα, έχει και σε άλλες περιοχές.
0: Έχει και άλλες περιοχές, ναι.
1: Αλλά εντάξει, λέει δεν εμπνέει κίνδυνο και ανησυχία η κατάσταση.
0: Ναι, για όσους ανησυχείτε, να ξέρετε, παιδιά, ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό που μπορεί να σου κάνει, πρόβλημα σοβαρό.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε ότι αυτό δηλαδή, σου λέει ότι μπορεί να μας έχουν τσιμπήσει πολλά τέτοια και να μην έχουμε καταλάβει καν τίποτα.
1: Γιατί έχουμε αναπτυγμένα αντισώματα.
0: Ναι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο, είναι μισουκάτσι βέβαια.
1: Καλά.
0: Αλλά μπας ορειτώσει, θέλω να σας πω ότι δεν είναι αυτό το πράγμα που το ακούτε και το βλέπετε στα κανάλια. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα είπαν ότι ρε παιδί μου, και να σε τσιμπήσει δεν είναι απαραίτητο ότι α, σε τσιμπήσει ένα κουνούπι. Α, μην παθείτε και παράκρουση και τίποτα άλλο. Μην βλέπετε κουνούπι και πηγαίνετε και κρυβόσαστε.
1: Ναι, μην μας πιάνει πανικός, πρέπει να είμαστε λίγο ψύχρεμοι.
0: Ναι.
1: Επίσης, ο φόβος, έχουμε πει, δεν είναι πολύ καλό σύμβουλο, έως ο χειρότερος. Ο φόβος είναι μεγάλο εμπόδιο στη ζωή μας.
0: Θέλει προσοχή, θέλει προστασία, θέλει όλα αυτά, αλλά δεν θέλει πανικό, γιατί να ξέρετε ότι πραγματικά σου λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια, λέει, τα κουνούπια του Νείλου.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί φύγαν από τον Νείλο και ήρθαν εδώ.
1: Και από τον δυτικό κιόλας.
0: Από τον δυτικό.
1: Ανατολικό τη φάση, όλα καλά. Γιατί εμείς νέα μαθαίνουμε από το δυτικό μόνο Νείλο.
0: Από το δυτικό Νείλο. Συγγνώμη, σηκώθηκε το κουνούπι και πέρασε όλη τη Μεσόγειο για να έρθει εδώ πέρα. Δηλαδή ήρθε εδώ να μας κάνει μια να μας χαλάσει τη σαχαρένια μας. Δηλαδή τι άλλο θα έρθει. Ήρθαν οι φώκια. Φώκια, είδα και φώκια. Φυσιτήρα.
1: Φώκια, φυσιτήρα, δύσκολο. Φάλαινα φυσιτήρα,
0: ναι, φώκια.
1: Καινούριο είδος.
0: Ναι. Φάλαινα φυσιτήρα, ναι, φώκια. Η φώκια κακομοίρα τι να σου κάνει.
1: Μόνο εσύ την είδες.
0: Ναι, μόνο εγώ. Φάλαινα φυσιτήρα, ρε παιδιά. Δηλαδή καρχαρίες, τσούχτρες, φάλαινες.
1: Όλα τα πάντα. Λαγοκέφαλοι, τι είναι, πώς λέγονται.
0: Λαγοκέφαλοι, τα κολούπια του Νείλου. Δηλαδή, συγγνώμη, σαν και η Μάρα εδώ έχει μαζευτεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Που έμπαινε στις παραλίες και σου να μια χαρά και τώρα ξαφνικά μπαίνει μέσα τσούχτρα, καρχαρία, φάλαινα. Λαγοπόδαρο εκεί πέρα. Βγαίνει έξω, έχει τα κουνούπια.
1: Μόνο με πανοπλία. Θα μπαίνουμε και θα βγαίνουμε με πανοπλία.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 21 του μηνός. Καρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Χωρίς προβλήματα. Κινήστε σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, στη Συγκρού, στην Παραλιακή. Όλα κομπλέ. Ό,τι πρέπει για να κυκλοφορήσεις αυτή την ώρα, αν έχεις ξυπνήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθιο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Disco.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου, μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό, μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής, 500 γραμμάρια, μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη, πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Έστειλε ο Σταμάτης μήνυμα και λέει: Να, παιδιά, γι' αυτό δεν πάμε διακοπές. Γιατί άμα είναι να πάμε διακοπές και να περάσουμε έτσι.
1: Α, όχι.
0: Καλύτερα να κάτσουμε στο σπιτάκι μας και να πηγαίνουμε για μπάνιο.
1: Όχι, ρε παιδιά. Τι εννοείς? Για μπάνιο θα πας έτσι κι αλλιώς.
0: Δηλαδή,
1: δεν φαντάζομαι ότι ο φόβος θα σε κρατήσει πίσω γι' αυτό το λόγο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάποιοι το υπολογίζουν. Γιατί αν. Κοίταξε να δει. Δεν ξέρω με του καρχαρίε και με αυτά. Γιατί εντάξει, ελπίζω ότι δεν εμφανίζονται συνέχεια καρχαρίε. Έτυχε και εμφανίστηκε ένα-δύο.
1: Δεν πάω, λέει, για μπάνιο, έχει καρχαρίες.
0: Ναι. Το τσούχτερες όμως, να ξέρεις ότι είναι ένα σταλτικός παράγοντας για κάποιους.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, κάποιοι
1: αλλά...
0: που είχαν κλείσει σε κάποιο νησί και μπορεί να έχουν δει ότι στο νησί έχει τσούχτερες, σου λέει τι να πάμε να πληρώνουμε.
1: Κάθε μέρα. Πάει ανάλογα με το ρεύμα. Μπορεί σήμερα
0: για
1: να έχει
0: τι μέρε μου εγώ.
1: Όλες τις μέρες, πόσο γκαντέμεις πια. Θα πας σε άλλη παραλία, σε άλλο νησί.
0: Συγγνώμη, έχω 5 μέρες διακοπές και μου κάτσουν οι 3 μέρες τσούχτερες ή 2.
1: Σε άλλη παραλία στο νησί δεν θα έχει. Δεν είναι απαραίτητο.
0: Είναι ανάλογα τον αέρα αυτό. Βέβαια.
1: Παιδιά, δεν θέλω ο φόβος να μας κρατάει πίσω, δηλαδή. Το είπαμε και πριν. Είναι μεγάλο εμπόδιο ο φόβος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ξεπεράστε το. Άμα είναι να φοβόμαστε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα καθόμαστε μέσα στο σπίτι και θα περιμένουμε να πεθάνουμε.
0: Σωστό. Σωστό και αυτό. Να σου πω κάτι. Πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω στο 1865. Σαν σήμερα λοιπόν 21 Ιουλίου, σε μια πλατεία του Springfield στο Μιζούρι, ο Άγιος Μπιλ Χίκοκ. Ο Άγριος Μπιλ Χίκοκ πυροβολεί και σκοτώνει τον Ντέιβις Τατ. Το γεγονός θεωρείται ως η πρώτη μονομαχία στη Δύση. Άγιος δεν ήταν πάντως.
1: Όχι, ούτε καν. 1899, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, ο Αμερικανός συγγραφέας και Νόμπελ.
0: 1904, σαν σήμερα, ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια.
1: 1919, σαν σήμερα, η Βρετανική Βουλή των Λόρδων επικυρώνει τη Συνθήκη των Βερσαλιών.
0: 1950, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ρόμπι Ουίλιαμς, ο Αμερικανός ηθοποιός.
1: 1957, ο Τσε Γεβάρα γίνεται κομμαντάντε του επαναστατικού στρατού της Κούβας.
0: Ενώ το 1959, σαν σήμερα, ανοίγουν 3 νέες αίθουσες του Μουσείου της Ακρόπολης των Αθηνών με αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης.
1: Το 1962 κατασκευάζεται το πρώτο ελληνικό τρόλεϊ, δαπάνης 650.000 δραχμών.
0: 1971, σαν σήμερα, κλείνει η σχολή της Χάλκης για να μην υπαχθεί στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.
1: Το 1985, στην πρώτη θέση του Billboard 200, βρίσκεται για ακόμα μία φορά το άλμπουμ του Bruce Springsteen με τίτλο Born in the USA. Ήταν το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 1985 και το πιο εμπορικό του τραγουδιστή.
0: 1987, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Guns N' Roses με τίτλο Appetite for Destruction. Μέχρι σήμερα έχει γίνει 18 φορές πλατινένιο με πωλήσεις παγκοσμίως που ξεπερνούν τα 38 εκατομμύρια αντίτυπα, παιδιά. Είναι το πιο εμπορικό για ντεμπούτο άλμπουμ όλων των εποχών.
1: Και το 2007, σαν σήμερα, η αγγλική έκδοση του Harry Potter, ο Harry Potter και η κλήρη του θανάτου, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Παιδιά, να ξέρετε, ορτολόγιο δεν έχουμε.
1: Τίποτα.
0: Ό,τι γλυκό φάγατε, το φάγατε χτες με τον Ηλία.
1: Ναι.
0: Και με την Ιλιάνα. Σήμερα τίποτα. Εντάξει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή μέρα. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Καλημέρα σας παιδιά, εδώ είμαστε στον Love 97,5, είναι πρωινό Τρίτης, είναι 21 του μηνός. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα, ζέστη παιδιά, έχει πιάσει ζέστη.
1: Ζέστη πάρα πολύ.
0: Έχει πιάσει ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνεις σε ένα χώρο που έχει κλιματισμό, τα πράγματα αλλάζουν. Ειδικά όταν έρχεσαι από τη ζέστη απ' έξω, μπαίνεις μέσα και λες Θεούλη μου, εδώ είμαστε.
1: Όση.
0: Εδώ είμαστε. Εκτός αν είσαι σε καμία παραλία, αν είσαι σε παραλία, είσαι τυχερός.
1: Παλεύεται η κατάσταση στο νερό δίπλα.
0: Για τους υπόλοιπους όμως που δεν είμαστε σε παραλία και είμαστε σε κλειστό χώρο, να ξέρετε ότι εδώ έρχεται η μηντέα. Να ξέρετε ότι όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνεση στο σπίτι γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Σας το είπα. Είσαι που είσαι εδώ.
1: Γεγονός.
0: Είσαι που είσαι στο σπίτι. Να μην έχεις ένα κλιματιστικό σωστό. Εδώ λοιπόν έρχεται η νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter. Απολαμβάνεται ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό,
1: γιατί
0: άμα είναι να το κάψει και μετά να σε πιάσει ο κρύος υδρότας, να σε λούσει.
1: Να ζεις με το άγχος που θα έρθει ο λογαριασμός ρεύματος, δεν κάνουμε δουλίτσα.
0: Γιατί μετά ξέρεις τι σε πιάνει. Λες, ας επειδή μην το ανάψουμε, άστο δεν πειράζει, άστο δεν πειράζει, μην ανησυχείτε καθόλου. Με Midea έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, να ξέρετε, συμβαίνει αυτό, AI Eco Master, για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή ακριβώς όπως τη θέλετε. Και μέσω της εφαρμογής, να ξέρετε, Midea Smart Home, μπορείτε να ελέγξετε το κλιματιστικό σας από το κινητό σας ή το tablet και να το ανάψετε πριν καν φτάσετε στο σπίτι.
1: Τέλειο.
0: Είναι
1: και να είναι το σπίτι δροσερό και να σε περιμένει.
0: Είναι καταπληκτικό. Τα οικιακά κλιματιστικά Midea διατίθενται από την εταιρεία FG Europe ΑΕ, όμιλος Φιδάκη. Και τώρα, εμείς και σου έλεγα για τα κλιματιστικά και λέμε και για τον καιρό, πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας. Να τσεκάρω εγώ την κίνηση και εσύ να μας πεις τι θα γίνει σήμερα με τον καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 21 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, συνεχίζει να είναι η Αθήνα πάρα πολύ χαλαρά. Οι περισσότεροι δρόμοι. Λίγη κίνηση έχει παραμείνει ακόμη και αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Και Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, τέλεια. Συγκρού χωρίς κανένα πρόβλημα. Μιχαλακοπούλου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, μια χαρά. Ίσως δυσκολευτείτε λιγάκι από ό,τι βλέπω στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Χωρίς προβλήματα λοιπόν η πόλη αυτή την ώρα.
1: Μπράβο
0: τι ευχάριστο
1: μας.
0: Είναι αυτό. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και κεράσια. Βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 7,99 ευρώ το κιλό.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.

0: Έλα κουράγιο αδέλφια, κουράγιο και φτάνουμε στην τελική ευθεία. Εντάξει, βλέπω τα μηνύματα τα οποία έρχονται από φίλους που πηγαίνουν από νωρίς στη δουλειά και λένε παιδιά έχουμε καταρρεύσει.
1: Καταρρεύσει,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει ελπίδα αν δεν φύγουμε για διακοπές, δεν υπάρχει ελπίδα. Και σκέφτομαι μετά πόσο σημαντικό πράγμα παιδιά είναι οι διακοπές.
1: Είσαι καλά, πώς θα βγάλεις την επόμενη χρονιά άμα δεν ξεκουραστείς λιγάκι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εν τω μεταξύ όσο πλησιάζεις, το έχω ξαναπεί νομίζω αυτό, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος τόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση, τόσο που δεν παλεύουμε καθόλου.
0: Εννοείται. Νομίζω ότι οι μέρες κάνουν. Δηλαδή, μία μέρα είναι μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν περνάει με τίποτα.
1: Με τίποτα. Δεν
0: περνάει
1: με τίποτα. Έχεις και αντοχές άλλες. Όσο βλέπεις την άκρη του τούνελ, τόσο θες να καταρρεύσεις τελείως. Να παρατήσεις και να πεις τέλος. Δεν μπορώ.
0: Και για. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι δουλειές έρχονται η μία μετά την άλλη. Έτσι και να σου. Τελευταία στιγμή και να σου βγουν όλα.
1: Και πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν έρχεται αυτό το mail που δεν το περιμένεις, που είναι για δουλειά, πείτε μου τι ευχές σκέφτεστε από μέσα σας.
0: Να βλέπεις κανένα mail και το πρώτο πράγμα που λες από μέσα είναι όχι ρε φίλε.
1: Αυτό,
0: τώρα
1: αυτό.
0: Το θυμήθηκες. Γιατί δεν περίμενες να φύγω και να το στείλεις μετά. Όχι, εκεί θα το θυμηθεί τελευταία στιγμή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τελευταία στιγμή. Να ξέρεις κάτι, να σου πω και κάτι, μάλλον και να ξέρεις κάτι. Ξέρεις κάτι.
1: Ναι.
0: Οι διακοπές, ακόμη και αν δεν έχεις πάει κάπου, όταν σταματάς και δεν έχεις αυτή την επαφή με τη δουλειά.
1: Α, καλά.
0: Ακόμα και αυτό είναι ηρεμία.
1: Ναι,
0: να το ξέρετε.
1: Ναι,
0: γιατί ξέρω ότι υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμοι, ο οποίος μπορεί να μην κάνει, ρε παιδί μου, τίποτα wow, διακοπές με την έννοια τρέχουμε στους Μυκόνους και τέτοια. Αλλά σου λες, ρε παιδί μου, ακόμα και στο σπίτι μου να καθίσω. Και να μην με ενοχλήσει κανένας. Και να μην έχω αυτή την καθημερινότητα. Αυτό το πρωινό ξύπνημα, τη ρουτίνα, την καθημερινότητα.
1: Και
0: το να μπορώ να πηγαίνω για ένα μπάνιο,
1: αυτό.
0: Να κάνω καμιά εκδρομή.
1: Να κάνω τα πράγματα αυτά που μου αρέσουν εμένα ή να μην κάνω και τίποτα. Να κάνω ταβανοθεραπεία, ας πούμε. Και να μην με ενοχλεί κανένας. Και να αποσυνδεθώ τελείως από αυτά που με αγχώνουν, τα της δουλειάς και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό ξεκούρασε.
0: Παιδιά,
1: και αυτό διακοπές είναι.
0: Ακόμα και οι δουλειές που κάνεις από χόμπι, που δεν είναι αυτές οι αναγκαστικές δουλειές, που κάθεσαι και λες, να σου πω κάτι, αφού κάθομαι που κάθομαι, δεν κάνω αυτή τη δουλίτσα να τακτοποιήσω και αυτό. Έχεις ικανοποίηση, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή ξεκουράζεσαι. Παρόλο που έχεις κάνει δουλειά, ξεκουράζεσαι.
1: Και το κάνεις με άλλη διάθεση.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: εννοείται.
1: Από αυτά τα πρέπει που έρχονται μαζί με τις δουλειές, τις άλλες τις υποχρεώσεις και έρχεται και κουμπώνει και αυτό από πάνω. Είναι αυτό που θες να περάσεις και λίγο την ώρα σου.
0: Ναι,
1: λίγο
0: παιδί,
1: δημιουργικά.
0: Είναι αυτό.
1: Κάτι να κάνεις.
0: Δηλαδή μπορεί να είσαι στο εξοχικό σου, αν υπάρχει εξοχικό, και είσαι στο εξοχικό και να πεις: εγώ είμαι στο εξοχικό εδώ πέρα. Θέλω να φτιάξω τον barbecue. Θέλω να φτιάξω εκείνο. Είναι η δουλίτσα η οποία είναι ξεκούραση.
1: Ναι.
0: Αυτές οι δουλειές είναι ξεκούραση, παιδιά. Το έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές που μου τυχαίνει να κάνω τέτοιες δουλειές. Δεν με πειράζει καθόλου. Γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί έχεις φύγει από την καθημερινότητα, γιατί δεν σηκώνεσαι από τα άγρια χαράματα, γιατί δεν έχεις αυτή τη διαδικασία της δουλειάς. Οπότε το θεωρείς και λίγο χόμπι. Λες να κάνω αυτό, να το κάνω λίγο έτσι από χόμπι, να το ευχαριστηθώ.
1: Το κάνεις οπότε... πολύ καλά κιόλας.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: κάνεις με μεράκι.
0: Με μεράκι, ναι, γιατί έχεις και χρόνο.
1: Αυτό.
0: Γιατί σου λένε οι άλλοι, θέλεις να πάμε για κανένα μπάνιο. Λες, δεν πειράζει, μπορεί, εγώ φτιάχνω το μπάνιο. Πηγαίνετε εσείς και εγώ θα κάτσω εδώ πέρα να φτιάξω. Και το απολαμβάνει και εκεί και σου λέει, άνθρωπε, δεν θα ζάλε για ένα μπάνιο. Και λες, δεν πειράζει. Πάμε και αύριο. Κατάλαβε, δεν έχει πρόβλημα. Δεν το χάνει αυτό. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Λοιπόν, τώρα, μιας και η ώρα έχει πάει και 10, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στο σημερινό γλινγκ, γλινγκ, γλινγκ, γλινγκ.
1: Πιάσε εδώ τώρα, τι έχεις σκεφτεί για σήμερα.
0: Σήμερα θέλω μία φωτογραφία θάλασσας.
1: Α,
0: θάλασσας.
1: Ωραία.
0: Θέλω θάλασσα. Έχω ζητήσει διακοπές από διάφορα μέρη που πηγαίνετε, αλλά τώρα θέλω συγκεκριμένα θάλασσα.
1: Θάλασσα.
0: Θέλω να ανοίξετε το κινητό σας, να βάζω κάτι πάρα πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Να ανοίξετε το κινητό σας, να μου βρείτε μία φωτογραφία από θάλασσα, είτε είναι φετινή, είτε είναι περσινή, είτε είναι προπερσινή.
1: Θάλασσα να είναι.
0: Θάλασσα θέλω
1: ωραία.
0: Να είναι και μας στέλνετε εδώ στον Love 97,5. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber.
1: 694-711-11 στο Viber τη φωτογραφία σας, να φτιάξουμε το σημερινό ή τα σημερινά κολάζ. Το θέμα μας είναι η θάλασσα.
0: Θάλασσα
1: είτε
0: ποδιά.
1: Είναι παραλία, είτε είναι από το καράβι επάνω. Πούμε, γιατί μπορεί να σε εμπλώ και να βγάλει.
0: Τις πιο ωραίες θα τις πάρω να τις κάνω screen saver μέχρι να φύγουν. Θα το βάλω στον υπολογιστή. Αυτό πόσοι έχουν στον υπολογιστή τους θάλασσα.
1: Για να παίρνουν τέτοια.
0: Ναι, εγώ να σου πω κάτι, το έχω βάλει και στην τηλεόρασή μου. Στην τηλεόραση, επειδή παίρνει φωτογραφίες, έχω ανεβάσει φωτογραφία και έχω βάλει μία θάλασσα. Τουλάχιστον να μπαίνω στο σαλόνι και να βλέπω τη θάλασσα. Και στο σαλόνι να είσαι, να ονειρεύεσαι τουλάχιστον θάλασσα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για να σας δω. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε τις δικές σας φωτογραφίες για να φτιάξει η Madame Collagerie, η Ιωάννα μας, τα σημερινά κολάζ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω του ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Έλα ρε παιδιά, τι ωραίες φωτογραφίες έχετε στείλει εδώ στον Love 97,5. Γεμίσαμε με θάλασσα σήμερα.
1: Αμέ,
0: πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Θάλασσα, θαλασσίτσα, πάρα πολύ ωραίες. Και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, οι οποίες μπορεί να είναι και περσινές και προπέρσινες, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες, γιατί θα δείτε κολλάζ σήμερα. Σήμερα που θα φτιάξει η Madame Collagerie.
1: Και δελφίνια.
0: Και δελφίνια. Καλά, κοίτα. Εντάξει, δηλαδή στο Jurassic Park
1: ζούμε. Και γλάρου.
0: Και καλά, γλάρου βλέπαμε ούτε ή άλλω.
1: Καλά τώρα, γλάρου έτσι φωτογραφία δεν είχαμε ξαναδεί.
0: Τόσο κοντινή. Καλά, η γλάρη είναι, α πούμε, κάτι. Η γλάρη, αν μπορούσαν να μπουκάρουν στο πλοίο και να κάτσουν παρέα, θα ήταν μια χαρά. Ειδικά αν έχει φαγητάκι, τρέχουν πίσω από το φαγητό. Λοιπόν, τώρα εμεί και βλέπουμε θάλασσα και βλέπουμε και καλοκαιρινέ εικόνε έτσι από αυτέ που έχετε στείλει εδώ στον Love 97,5. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου η Ιουάννα για αυτό το συμβάν που έγινε με αυτέ τι δύο κοπέλε που πήγαν σε ένα Airbnb. Στην Καλιφόρνια, που έχει γίνει μεγάλο θέμα συζήτηση.
1: Όχι, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω μάθει. Όχι,
0: δεν έχει πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτές ήταν δύο αδερφές.
1: Ναι.
0: Οι οποίες είχαν κλείσει ένα Airbnb, ρε παιδί μου, στην Καλιφόρνια.
1: Ωραία.
0: Και στο Σαν Διέγκο συγκεκριμένα. Και πήγανε λοιπόν για να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Πάνε λοιπόν οι αδερφούλες εκεί πέρα, μπαίνουν μέσα, λέει: Ω, τι ωραίο, Τζέσικα, ω, Μόνικα, τι φανταστικό το Airbnb που κλείσαμε. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Δωμάτια, διαδρόμους, τρεις πολύ μεγάλο σπίτι, πάρα πολύ ωραίο. Στο διάδρομο που περνάνε για να πάνε προς το σαλόνι, βλέπουν δεξιά τους ένα μεγάλο κάδρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο απεικονίζει μια πάρα πολύ ωραία παραλία.
1: Μπράβο.
0: Μια παραλία, εκεί πέρα στην Καλιφόρνια μια παραλία. Και δείχνει και κόσμο, ο οποίος κόσμος είναι, ρε παιδί μου, στην παραλία, στην πλάση και μπαίνει μέσα στη θάλασσα, παιδάκια παίζουν δεξιά και αριστερά.
1: Μάλιστα.
0: Λέει, κοίτα, λέει μία στην άλλη, α, της λέει, κοίτα τι ωραία αυτή η παραλία, καταπληκτική της λέει, και κοίτα εδώ και ο κόσμος, κοίτα εδώ και τα παιδάκια, κοιτάζει από εδώ.
1: Ναι.
0: Λέει, τα παιδάκια, λέει, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι, λέει στην αδερφή της, τη Μόνικα. Της λέει, συγγνώμη, αυτό το κοριτσάκι εδώ πέρα που παίζει δεν είσαι εσύ. Της λέει, τι κοιτάζει καλά, συγγνώμη, αυτό λες. Ο διπλανός που είναι μαζί μου δεν είναι ο μπαμπάς.
1: Τι λες τώρα.
0: Καλά αυτό λες. Ξαπλωμένη στην παραλία δεν είναι η μαμά. Τι λέτε ρε παιδιά. Παιδιά παθαίνουν σοκ. Σοκ. Γιατί είναι ένα κάδρο να με το συμπάθειο.
1: Ναι.
0: Ένα τεράστιο το οποίο απεικονίζει μία παραλία στην Καλιφόρνια
1: είναι
0: εκεί πέρα.
1: Είναι πίνακας παιδί μου ή είναι φωτογραφία αυτό.
0: Είναι ρε παιδί μου μουσαμάδες. Ναι. Αλλά είναι από φωτογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Μια αεροφωτογραφία φαντάσου.
1: Ναι.
0: Η οποία δείχνει την παραλία και τον κόσμο τους λουόμενους. Okay. Λοιπόν και συνειδητοποιούν ότι αυτή η φωτογραφία έχει όλη την οικογένεια, τις δύο αδερφές, τον μπαμπά, τη μαμά και τον μικρό αδερφό, είναι μέσα στη φωτογραφία.
1: Αυτό.
0: Και παθαίνουν σοκ. Παθαίνουν σοκ. Και του λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Είχαμε πει ότι θα έρθουμε, κλείσαμε το Airbnb και μας βγάλαμε. Γιατί αυτή η φωτογραφία ήταν πριν από 12 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε πάθανε σοκ. Και το μεταξύ το βγάλανε και το ανεβάσανε και λέει παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, μπήκαμε σε ένα σπίτι και στη φωτογραφία που βρίσκεται στον πίνακα αυτό είμαστε όλη η οικογένεια.
1: Εντάξει τώρα. Δηλαδή,
0: σοκαρισμένες, παιδιά.
1: Πόσες πιθανότητες υπάρχουν τώρα για να συμβεί αυτό.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή παίρνουν τον ιδιοκτήτη τηλέφωνο, του λες με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πώς είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ ήταν και λίγο σπούκι του στείλω τι με περιμένανε και ξαφνικά βρέθηκε κάδρο με μένα 12 χρόνια μικρότερη.
1: Του αλλάζουν το κάδρο, όποιος έρχεται, αλλά
0: του αλλάζουν το κάδρο.
1: Βάζουν κάτι άλλο. Με την επόμενη.
0: Να μην σε πολυλογώ, συνειδητοποίησα αφού μίλησα με τον ιδιοκτήτη ότι είναι μία φωτογράφος στην περιοχή και επειδή αυτοί συνήθιζαν να πηγαίνουν εκεί διακοπές, η οποία φωτογράφος τι κάνει, βγάζει σκηνές. Βγάζει φωτογραφίες από τις παραλίες και τις κάνει η μουσαμάρα, παιδί μου, και τις κάνει κάδρα και τις πουλάει στην περιοχή.
1: Okay.
0: Αυτή η φωτογραφία λοιπόν είχε πάρθει 12 χρόνια πριν και ο ιδιοκτήτης του Airbnb, τότε που ξεκίνησε, επέλεξε αυτή τη φωτογραφία για να διακοσμήσει το σπίτι.
1: Φανταστικό.
0: Σοκαριστικό τώρα.
1: Είναι φανταστικό, είναι άκρος εντυπωσιακό.
0: Ναι, γιατί εκεί πέρα τώρα δεν είναι να πεις, ρε παιδί μου, ότι είναι στην πόλη σου. Φεύγεις και πας σε άλλη πόλη, πας σε άλλη πολιτεία, που σημαίνει σαν να πηγαίνεις σε άλλο κράτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή φεύγεις από την Ελλάδα και πας στη Σουηδία και μπαίνεις στο διαμέρισμα μέσα και βλέπεις πραγματικά στην παραλία να κάνει βουτιές.
1: Μάλιστα.
0: Και να με θαυμάζουν όλοι και εδώ πάρα πολλά χρόνια.
1: Εσένα θα σε είχαν μόνο σου, ρε παιδί μου, στο κάδρο τώρα κι εσύ.
0: Ναι, ναι, θα ήταν προσωπογραφία αυτό.
1: Τι να λέμε. Μαγιό,
0: κορμί. Εντάξει. Λοιπόν, και έγινε χαμός. Έγινε viral αυτό στο διαδίκτυο. Οι οποίες το ανέβασαν και ήταν χιλιάδες τα σχόλια που έχουν γράψει από κάτω. Και ο ιδιοκτήτης λέει μάλιστα προθυμοποιήθηκε να του το χαρίσει γιατί ήταν ένα στιγμιότυπο από την οικογενειακή του ζωή. 12 χρόνια πριν,
1: παιδί μου. Οικογενειακή ανάμνηση.
0: Και μιλάμε τώρα για την απόλυτη. Το απόλυτο ότι κλείσανε το διαμέρισμα το οποίο είχε. Τι σύμπτωση ήταν αυτή, δηλαδή.
1: Φοβερό.
0: Να τρελαίνεσαι. Δηλαδή να πας και να δεις τον εαυτό σου 10 χρόνια μικρότερο, ναι, 12 ναι, ναι, και να είσαι στη φωτογραφία.
1: Και
0: δηλαδή...
1: αδύνατος ήμουν τότε.
0: Καλά είμαστε τότε. Κάτι έχουμε φάει σε αυτό το διάστημα 12 χρόνια τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά έγιναν και στην Καλιφόρνια. Η ώρα έχει πάει 8 και 30 πρώτα λεπτά. 8 και 30.
1: Ναι.
0: Α, 8 και 30.
1: Μάλιστα.
0: 8 και 30.
1: Έχεις να μας πεις κάτι γι' αυτό.
0: Εσύ έχεις να μου πεις κάτι γι' αυτό.
1: Φυσικά και έχω.
0: Θες να μου δώσεις μια θερμοκρασία.
1: Α, 30, 30 βαθμούς έχει, φιλαράκι.
0: Πόσο! Πόσο!
1: Τι νόμιζες.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Όταν λέμε ζέστα, εννοούμε ζέστα.
0: Και είχα
1: 30.
0: κάτι σκορποχώρια, πρέπει να τα φέρω αυτά.
1: Έλα, φύγαμε
0: για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Σήμερα, ό,τι και να έλεγα, περίπατο θα ήταν. Εντάξει, θα ήταν πολύ χαλαρό.
1: Λοιπόν,
0: να θυμίσω ότι έχουν μείνει 2-3 μερούλες ακόμα, αλλά βέβαια και το καλοκαίρι και τον Αύγουστο. Ό,τι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, να μου τα στέλνετε.
1: Και θα αρχιοθετεί, θα τα κρατήσει.
0: Και κάβα θα κάνω για το Σεπτέμβριο, αλλά θα τα ανεβάσω και στην επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Ωραία. Είμαστε έτοιμοι.
0: Α, είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Θες από τη σελίδα σου, Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Δεν μου λέει τη τελίδα
1: μου. Ναι, Δημήτρη μου.
0: Δεν μου λέει τη τελίδα
1: μου. Έχουμε πάθει παιδιά στο Facebook, τον βρίσκεται Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες. Εντάξει, είναι η σελίδα του.
0: Στο τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Πόσο έχει η εγγραφή σας, παρακαλώ, στο γυμναστήριό σας. Κυρία, σε σουβλατζίδικο πήρατε. Όχι σε γυμναστήριο, όχι. Τι να κάνω, στείλε μου 4 πίτα γύρω.
1: Έτσι. Μια που πήρα τηλέφωνο.
0: Βάλτε ρε παιδάκι μου, λέει, βάλτε ένα ρημαδοφωτάκι στην κατάψυξη στο ψυγείο. Πήγα να πάρω παγωτό στα τυφλά και τόση ώρα γλύφω ένα μπούτι κοτόπουλο. Ένα φωτάκι, ρε φίλε. Το σκέφτομαι το σκηνικό αυτό το βράδυ. Το μπούτι και να γλύφει το μπούτι. Που δεν καταλαβαίνεις γιατί είναι και παγωμένο, κατάλαβε. Έρευνες λένε ότι όσοι πίνουν γρήγορα τον καφέ τους τελειώνουν και πιο γρήγορα στο σεξ. Λέει, εσύ φίλε τι νέα, να εδώ μωρέ με ένα φραπεδάκι από το πρωί. Είπα στη γυναίκα μου, ωραία ήσουν απέρσι, χοντρούλα, τι ήθελες φέτος και αδυνάτησες. Και το βράδυ, παιδιά, θα με πάει σε ταβέρνα να μάθετε μπαλίτσα, παιδάκια. Στο γραφείο μπαίνει ο διευθυντής μέσα, λέει, συγγνώμη κυρία Αποστόλου, το air condition λειτουργεί από το πρωί. Βάλατε χρονοδιακόπτη να κλείσει. Λέει αυτή, βεβαίως κύριε. Για πότε, για τον Οκτώβριο.
1: Ναι και καλή.
0: Είναι ζευγάρι και συζητάει, λέει η κοπέλα, λέει, να σου πω κάτι, πρέπει να χωρίσουμε. Λέει ο άλλος, μα γιατί ρε μωρό μου, αφού περνάμε τόσο καλά, το ξέρω. Αλλά τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ θα με ψάχνει ο άντρας μου.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Είναι ένα ζευγάρι που μόλις έχει γνωριστεί σε ένα πάρκο. Έχουν καθίσει έτσι ρομαντικά εκεί πέρα σε ένα παγκάκι και συζητάνε. Και ξαφνικά η κοπέλα βλέπει δύο πουλιά που κάνουν αυτό πάνω σε ένα δέντρο. Τα κοιτάζει από εδώ, τα κοιτάζει από εκεί. Γυρίζει στο αγόρι, του λέει, να σου πω κάτι, να κάνουμε κι εμείς ό,τι κάνουν τα πουλιά. Λέει το αγόρι, άσε μας μωρέ, ποιος ανεβαίνει στο δέντρο τώρα. Δεν θα κάνουμε δουλίτσα, φίλε.
1: Δεν πάει το μήνυμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανεκδοτά και σας θυμίζω ότι ό,τι θα βρίσκετε και θα σας αρέσει πάρα πολύ θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 21 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στη Συγκρού, στην άνοδο, από το ύψος της Καλλιθέα, λίγο μετά την Καλλιθέα με κατεύθυνση προς το κέντρο. Η Κατεχάκη είναι πάρα πολύ καλά. Η Κηφισίας χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Από ό,τι βλέπω θα δυσκολευτείτε λίγο στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Και έχουμε πυκνή ροή στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Και σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και λεμόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,78 μέχρι 2 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Είδαμε και τον Chris Isaac φέτος στην Αθήνα. Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Πολλές συναυλίες.
0: Έχουν περάσει όλοι τώρα,
1: Ευτυχώς.
0: Και τώρα έβλεπα ότι ετοιμαστείτε γιατί του χρόνου έρχονται οι YouTube.
1: Αλήθεια,
0: μετά από 16-17 χρόνια έρχονται ξανά στην Ελλάδα.
1: Δεν έχω δει YouTube. Δεν έχω δει.
0: Το Ολυμπιακό Στάδιο λέει μάλλον. Έτσι για να ξέρετε.
1: Υπέροχα.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:45 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Δεν ξέρω αν είστε φάση, αλλά επειδή εγώ έχω πάρα πολύ ωραίο δώρο και νοστιμότατο από την Pizza Fan που σας περιμένει.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Και έχω και ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που περιμένει εδώ μόνο του το κακόμοιρο και θέλει να το κατακτήσετε. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει. Που γυρίζουμε στα 80s και στα 90s, ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνύματάκι σας, να πάρετε το πιστοποιητικό. Καλής λειτουργίας αν απαντήσετε σωστά και βέβαια υπέροχο και νοστιμότατο δώρο από την Pizza Fan που σας περιμένει. Γιατί εκεί που είσαι στο μπαλκονάκι το βράδυ, θέλεις μια μέρα να πεις σε παιδάκι μου: δεν θέλω να μαγειρέψω, θέλω να παραγγείλω.
1: Γίνεται να παραγγείλουμε, να μην μαγειρεύουμε πάλι σήμερα, δηλαδή φτάνει πια.
0: Γίνεται αυτό.
1: Και ζέστη εντωμεταξύ. Μπορεί να έχω δει με στην κουζίνα να ανάψει τώρα φούρνους και τηγάνια και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Θέλεις να ανοίξεις την πόρτα και να έρθει το παλικάρι απ' έξω να περιμένει και να σου έρθει η μυρωδιά της πίτσας απ' έξω.
1: Θέλεις. Επίσης θέλεις και παρέα, να κάτσεις ρε παιδί μου με την παρέα στο μπαλκόνι, να λιγουρεύεσαι μια πιτσούλα, ένα μπέργκερ, επίσης όλα αυτά τα βρίσκεις στην Pizza Fan που έλυσε αυτό το αιώνιο δίλημα μπέργκερ, πίτσα, τι να παραγγείλουμε. Με τη νέα σούπερ προσφορά της Pizza Fan παίρνεις ένα smart box selfie και μαζί ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50 €.
0: Μπα.
1: 16 διαφορετικές συνταγές διαλέγεις, έχει παρέα σκορτόψωμα, πατάτες crosscut, onion rings, φτερούγες κοτόπουλο, γλυκό τσόκο, κράτς. Και μπέργκερ, όλα αυτά μαζί.
0: Τι λες τώρα, μου έχεις ανοίξει την όρεξη.
1: Φανταστικό.
0: Μου άνοιξες την όρεξη καλοκαιριάτικα κιόλας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Πολύ εύκολο, καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει, καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.

0: Για να σας δω ποιοι έχουν, καεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο. Ποιοι έχουν καεί.
1: Είσαι ο σωστός 80s, 90s. Κάηκες κι εσύ.
0: Αυτός που έχεις γίνει κατάμαυρος από εκείνη την εποχή.
1: 6,
0: για να σας δω.
1: 9, 4, 700, 11, 11 ο αριθμός στο Viber. Εκεί θα στείλετε μήνυμα με την απάντησή σας. Δηλαδή από πού ήταν αυτό το απόσπασμα και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Έλα, σε βλέπω, το έχεις. Έλα, έλα, έλα. Πάρε κινητό αμέσως τώρα. 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα. Και επειδή είμαι πάρα πολύ καλός, ναι, και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή θέλω να το απολαύσετε στο μπαλκόνι, θα πολλαπλασιάσω τα δώρα. Πόσα? Από μόνος μου, και άμα με δίνουνε, με δίνανε. Από ένα που είπες τέτοιο πακέτο.
1: Ωραία.
0: Θα το κάνουμε 5.
1: Πέντε σήμερα. Σημειώνω.
0: Εντάξει, σημειώσα το, παρακαλώ, 5. Πάρα πολύ. Εμένα θα κλείσουν μέσα ούτως ή άλλως. 6-9-4-711-11. Ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Και 5 τυχεροί θα κερδίσουν και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, που καλά θα το κερδίσετε όλοι που έχετε απαντήσει σωστά. Και 5 τυχεροί θα κερδίσουν και υπέροχο και νοστιμότατο δώρο από την Pizza Fan.

30 χρόνια Love 97,5. Something flavor.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Buongiorno. Άντε, καλές διακοπές σε εσάς που φεύγετε. Καλές διακοπές σε εσάς που είστε στις διακοπές και μας ακούτε από εκεί και μέσα από την εφαρμογή μας. Που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας και από το Google Play και από το Apple Store. Και να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Τι έχει γίνει, παιδιά, στην Φιλανδία. Στη Φιλανδία, λοιπόν, έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο trend τον τελευταίο καιρό στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Στα σούπερ μάρκετ, λοιπόν, ξαφνικά έχουν εμφανιστεί τα ροζ καλάθια.
1: Ωραία.
0: Άκου να δεις τώρα. Ροζ καλάθια.
1: Τα ροζ καλάθια.
0: Τα ροζ καλάθια είναι ο λόγος.
1: Τα μπλε παπούτσια
0: με τη ρίγα δηλαδή.
1: Ναι. Τα ροζ καλάθια στο σούπερ μάρκετ.
0: Τα ροζ καλάθια, παιδιά. Τα ροζ καλάθια έχουν αλλάξει όλο αυτό το ξενέρωμα του πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζω. Και παίρνω ένα καλάθι πορτοκαλί, ένα καλάθι ξέρω, μαύρο, μπλε, τι βρίσκεται εκεί πέρα. Λοιπόν,
1: και τα ροζ. Και κάνω τα ψώνια μου. Μόνο και φεύγω.
0: Ναι, και την κάνω.
1: Αποκτά ένα ενδιαφέρον αυτό.
0: Το ροζ καλάθι.
1: Το
0: ροζ καλάθι κάνει τη μεγάλη διαφορά. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο trend που γίνεται με τα σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία. Δεν πρόκειται για μία, λέει, εθνική πρωτοβουλία, αλλά για μία ιδέα που έχουν υιοθετήσει κατά καιρούς συγκεκριμένα καταστήματα.
1: Ωραία.
0: Η οποία μάλιστα γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα μέσα από τα social media και από το TikTok και από το Instagram.
1: Mm-hmm.
0: Η ιδέα, λέει, που κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι αφαιρεί, λέει, το άγχος από το φλερτ. Ότι αν ο άλλος ενδιαφέρεται ή όχι. Γιατί πολλές φορές φαντάζομαι ότι έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ και έχεις δει κάτι που σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Εκτός από τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τους επισκέπτες του σούπερ μάρκετ.
1: Τους πελάτες.
0: Είτε άντρα είτε γυναίκα. Εντάξει, και έχεις κοιτάξει με το μάτι λοξό. Αλλά λες, παιδάκι μου, εντάξει τώρα.
1: Ντροπή μέσα στο σούπερ μάρκετ.
0: Τώρα μέσα στο σούπερ μάρκετ.
1: Τώρα αυτή η πρωτοβουλία, λοιπόν, που υιοθετούν τα καταστήματα κάνει όλη τη διαδικασία πιο εύκολη γιατί κρατά στο χέρι σου ένα ροζ καλάθι. Πράγμα που σημαίνει.
0: Ότι θυμάστε με τον ανανά. Τι είχε γίνει. Όπως ήταν με τον ανανά. Ναι, τώρα σου λέει δεν χρειάζεται να πάρει ανανά γιατί σου λέει ο άλλος, παιδί μου, εγώ δεν θέλω ανανά, δεν μ' αρέσει ο ανανάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα θέλω να δείξω
1: και τι. Τι να τον κάνω μετά.
0: Σώνει και καλά, βάλω ένα ανανά μέσα.
1: Μα
0: και
1: δεν τον τρώω, τι θα τον κάνω μετά.
0: Και ξέρεις τι κάνανε οι άλλοι. Βάζανε τον ανανά, σώνει και καλά μέσα και τον κάνανε βόλτα μέσα στο σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
0: Και πριν να φύγουν, πήγαιναν και τον ξαναφύγανε.
1: Ωραία. Τώρα λοιπόν λύνεται αυτό το πρόβλημα γιατί κρατάς ένα ροζ καλάθι. Πράγμα που σημαίνει ότι κρατώντας ένα ροζ καλάθι, δηλώνεις ότι είσαι single, ότι είσαι μόνο σου, εργένης.
0: Ότι ενδιαφέρεσαι για μια κουβέντα.
1: Ενδιαφέρεσαι να κάνει νέε γνωριμίε ακόμα και στο σούπερ μάρκετ.
0: Έτσι. Και είναι λίγο καλοδεχούμενο. Και φτάνει και μέχρι το ταμείο. Γιατί μπορεί να φτάσει στο ταμείο και να σε δει ταμεία.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Κατάλαβες, μπορεί να μην έχει επισκέπτει ελεύθερο, να είναι όλοι παντρεμένοι.
1: Και να είναι και εκείνη σύγκλι. Ταμεία.
0: Σου λέει ταμεία. Α, έχετε ροζ καλάθι.
1: Ναι.
0: Και αποσμητικό βλέπω. Και σαμπουάν βλέπω. Και ωραίο αφροντού.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, σα πάρα πολύ.
1: Καλή περίπτωση αυτή.
0: Ναι. Αυτό κάνει καλό στην επιδερμίδα. Λες, εσύ, ελάτε να μετρήψετε να δείτε.
1: Καλά, καλά. Το τερμάτισε. Να το πούμε μια κουβέντα. Αμέσω εσύ. Ελάτε να μετρήψετε.
0: Ελάτε να μετρήψετε λιγάκι και μου κάνετε λίγο την πλάτη.
1: Το λιχνάρι να σε τρίψουμε.
0: Τρίψτε με. Λοιπόν, κάποιοι είπαν βέβαια στα social media ότι θα επέλεγαν το ροζ καλάθι μόνο και μόνο επειδή είναι πιο όμορφο από τα υπόλοιπα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, αλλά γράφει επάνω.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: ροζ καλάθι δεν είναι απλά ένα ροζ καλάθι, γράφει. Ξέρω εγώ τι.
0: Ναι, λέει.
1: Στη γλώσσα.
0: Ναι. Άλλοι πάλι αστειεύτηκαν και είπαν τελικά ότι το μόνο που θα έβρισκαν στο σούπερ μάρκετ είναι προσφορές σε μακαρόνια και όχι τον έρωτα τη ζωή του.
1: Δεν το ξέρει,
0: παιδιά, δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρετε. Γιατί πραγματικά.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει ο έρωτας στη ζωή σου.
0: Πραγματικά στα σούπερ μάρκετ γίνεται παιχνίδι, να ξέρετε.
1: Γίνεται. Μου έχει τύχει.
0: Ναι, αλλά γενικά.
1: Γιατί δεν κοιτάω κιόλας στα σούπερ μάρκετ.
0: Και ο άλλος δεν κοιτάει. Αν είχε ροζ καλάθι όμως.
1: Ναι, κατάλαβες. Θα μπορούσα.
0: Βέβαια. Θα
1: κοίταζε τα ροζ καλάθια.
0: Ναι,
1: αρχικά τα ροζ καλάθια και μετά θα σηκώνω το βλέμμα προς τα πάνω.
0: Πέφτουνε μάτιες εκεί στα γιαούρτια και στα κατεψυγμένα.
1: Είναι που δεν τρώω γιαούρτι, κατάλαβες.
0: Κατεψυγμένα.
1: Κατεψυγμένα, κάτι λίγα, κάτι.
0: Και τι κάνεις εσύ, ανοίγεις το ψυγείο, παίρνεις το κατεψυγμένο και φεύγεις.
1: Τι θα κάτσω να κάνω, πιάνω κουβέντα με τον Μπαρμπαστάθη. Δεν πιάνω.
0: Και αν βγει ο ανιψιός του, ο εγγονός του.
1: Ο εγγονός του ακούω.
0: Πρέπει να σας πω ότι έχουν όλοι από ό,τι είδα στα social έχουν παραδεχτεί ότι είναι μια έτσι πάρα πολύ ωραία ιδέα και έχει και κάτι το γοητευτικό, ρε παιδί μου, σε μια εποχή που οι περισσότεροι τις γνωριμίες που τις κάνουν μέσα από μια οθόνη.
1: Ναι.
0: Κυρίως.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες και σου λέει γιατί το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι μια καθημερινότητα, να μην έχει και παιχνίδι. Να σου πω κάτι.
1: Μου αρέσει εμένα αυτή η ιδέα.
0: Εγώ χτες που πήγα στο σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, 8.30 ώρα, 9 παρά, δηλαδή τελευταία στιγμή για να προλάβω, πήγα με μεγάλη βαρεμάρα. Και λέω εντάξει, έλα να πάω τουλάχιστον να πάρω ό,τι προλάβω. Σκέψω ότι μπήκα μέσα στο σούπερ μάρκετ και με το που μπήκα, λέει, να σας ενημερώσουμε ότι το σούπερ μάρκετ κλείνει στις 9 ακριβώς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αν ήξερα ότι παίζει τέτοιο,
1: ναι,
0: θα τρώγα εγώ πετώντας τα πηγαίνα.
1: Και τι θα έκανε.
0: Θα έπαιρνα το ροζ καλάθι και θα γίναγα γύρω-γύρω.
1: Ναι, βλέπεις όμως τώρα. Χαλάς την πιάτσα. Το ροζ καλάθι δεν είναι για σένα, είναι για τους singles.
0: Τώρα αυτό γιατί το λες.
1: Γιατί δηλαδή, το λέω, γιατί κάτι εντάξει, σαν εσένα χαλάνε την πιάτσα.
0: Θα το έκανα σαν πείραμα.
1: Τι πείραμα, μωρέ, κοινωνικό πείραμα. Κάτι σαν εσένα χαλάνε την πιάτσα και τη διαδικασία αυτή.
0: Δεν δηλαδή,
1: δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, να πάρει ροζ καλάθι. Να πα τα Pampers, να πάρει Pampers μέσα στο καλάθι.
0: Pampers για ποιον, μόνο για μένα είναι τα Pampers. Έτσι όπω πάω. Εγώ είμαι σε ηλικία.
1: Να πάρει Pampers και φρουτόκρεμες για να ξέρουν οι ενδιαφερόμενες τι.
0: Όχι, έχω δόντια ακόμα, εντάξει. Δεν με παίρνει να φάω.
1: Ρόζ καλάθι δεν παίρνει πάντω. Πάντω
0: θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι κάποιο θα πήγαινε με πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή θα άλλαζε γενικότερα το σκηνικό. Εκεί πέρα που βλέπει στο σούπερ μάρκετ ω βαρεμάρα και λε πάλι θα πηγαίνω εκεί πέρα να κουβαλάω κτλ. Θα άλλαζε όλο το κλίμα. Δεν σκέφτο να μπει σε ένα μέγα τάδε σούπερ μάρκετ και να γίνεται χαμό και να είναι τίγκα στο ροζ καρότσι.
1: Πάρα πολύ. Σε καρότσι, καλά το λε. Να κάνετε ροζ καρότσια. Γιατί το καλάθι έχει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Θα σε παίρνουν μετά από 8 ώρες οι φίλοι και σου λένε τι έγινε, ρε, εδώ ρε. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Έχω ακόμα χρόνο μπροστά.
1: Έχω ελπίδες.
0: 9 με 9 είμαστε ανοιχτά και περιμένουμε. Λοιπόν, αυτά έτσι και να ξέρετε εκεί τι γίνεται στην Φιλανδία. Και εμείς τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 21 του μηνός. Καρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, στο μόνο σημείο που θα δυσκολευτείτε έτσι λίγο πιο πολύ είναι ο Κηφισός από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Κατεχάκι, Κηφισίας, Μεσογείων. Η παραλιακή πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα. Λίγο στη συγκρού στην άνοδο, λίγο πριν τη Χαμοστέρνας, από το ύψος Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο, θα δυσκολευτείτε επίσης. Και γενικά η εικόνα της πόλης είναι πάρα πολύ καλή αυτή την ώρα.
1: Ο καιρός. Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι ασθενείς από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα δώσει στο κέντρο της πόλης. Θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 1,40 μέχρι 3 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, καλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδεία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's

0: Εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5. Buongiorno, καλημέρα σας. Good morning, good morning, good morning. Mm-hmm. Bonjour, madame, monsieur. Mm. Θέλω να σας πω ότι τώρα που είναι καλοκαίρι, έχουμε πάρα πολλούς γάμους. Το καλοκαίρι, δηλαδή μέχρι τώρα, και μετά, δηλαδή εντάξει, μετά τώρα από 20 Ιουλίου, νομίζω και μετά σταματάνε οι γάμοι και τον Αύγουστο. Και μετά στην επιστροφή πάλι από Σεπτέμβρη μέχρι Οκτώβριο έχουμε πάρα πολλούς γάμους. Mm. Έχετε συνειδητοποιήσει το πόσο ρίζει χαλάμε στους γάμους? Έχετε συνειδητοποιήσει
1: πόσο πολύ ρίζει πάει χαμένο τελείως? Πετιέται.
0: Δεν πετιέται. Μπαίνει μέσα στα κοστούμια, στα σακάκια και το παίρνει μετά. Το ανοίγει μετά από 15 χρόνια το σακάκι.
1: Μέσα στην ύφη.
0: Και είναι εκεί το ρύζι.
1: Στον μπούστο, χαμό.
0: Παιδιά, μιλάμε τώρα για αυτό το έθιμο, το οποίο στην Ελλάδα έχει τεράστιες διαστάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είτε κάνει πολιτικό γάμο, είτε κάνει θρησκευτικό. Αυτό με το ρύζι το έθιμο παίζει παντού.
1: Να ρυσώσει το ζευγάρι.
0: Και δεν σου λέω τώρα, άντε πε και στην πόλη και στα δημαρχία και στα τέτοια μπορεί να είναι λίγο πιο χαλάρα. Ναι. Στα χωριά, μιλάμε, τα φέρνουν τσουβάλια.
1: Ναι, καλέ.
0: Σε κάτι γάμους δηλαδή, σε χωριά, δεν ξέρω αν έχετε τύχει. Μιλάμε τώρα τσουβάλια. Δεν έρχεται το ρύζι απλά. Πάρτε λίγο ριζάκι στο χέρι ή ένα πουγκάκι με ρύζι για να το πετάξετε.
1: Για το καλό.
0: Εδώ μιλάμε, βγαίνουν
1: σακούλες.
0: Οι εξκαφείς.
1: Ναι, σακιά ολόκληρα.
0: Ναι, γίνεται χαμός.
1: Αυτό το ρύζι λοιπόν μετά πάει χαμένο, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν το μαζέψεις, δεν το χρησιμοποιήσεις, το πετάς.
0: Εντάξει, είναι ρύζι. Ναι, που, τι θα κάνεις αυτό το ρύζι, το πάρεις από κάτω?
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Δεν γίνεται. Θέλω να σου πω ότι αυτό το έθιμο όμως είναι πάρα πολύ δυνατό στην Ελλάδα. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και πιο δυνατό γίνεται. Γιατί έχετε δει κάτι πλάκες που γίνονται, κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούν με κάτι ρύζια, με τσουβάλια που τα πετάνε και φεύγει ο άλλος θαμμένος στο ρύζι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη ποσότητα. Αυτό το ρύζι λοιπόν, να ξέρετε, το έχει δώσει λύση σε πάρα πολλούς παραγωγούς. Mm-hmm. Διότι το ρύζι αυτό δεν είναι ρύζι, παιδιά, που το μαγειρεύουμε.
1: Ναι.
0: Είναι ρύζι, από ό,τι βλέπω εδώ, ρύζι το οποίο είναι σπασμένο.
1: Αυτό λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία τώρα που έχει κάνει εκεί ο συνεταιρισμός στη Χαλάστρα, στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και είπε λοιπόν, αφού είναι το ρύζι, το πετάμε έτσι κι αλλιώς στους γάμους. Γιατί να πετάμε το καλό το ρύζι, αντί να το πουλήσουμε ή να το δώσουμε?
0: Αυτοί λοιπόν έχουν παραγωγή,
1: ναι.
0: Στην οποία την παραγωγή δεν βγαίνει σωστή, έτσι όπως είναι το ρύζι, αυτό που παίρνει ένας έμπορος για να το πάρει,
1: μπορεί
0: να το πουλήσει.
1: Είναι σπασμένος ο κόκκος, ναι, με αποτέλεσμα.
0: Δεν είναι καθαρό, ρε παιδί μου, ρύζι.
1: Να μην μπορεί να το πουλήσει. Αυτό λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο συνεταιρισμό στη Χαλάστρα το έχουν συσκευάσει και το έχουν ονομάσει ρύζι γάμου.
0: Ρύζι γάμου.
1: Που έτσι κι αλλιώς θα πάει χαμένο, ρε.
0: Συγγνώμη, μήπως έχετε λίγο ρύζι γάμου? Δεν το βρίσκει στα σούπερ
1: μάρκετ.
0: Ναι, γιατί σου λέει που θα πεταχτεί,
1: ναι,
0: γιατί είναι ας πούμε, ρε παιδί μου, β' ποιότητας, κατάλαβες.
1: Είναι οπότε, μη βρώσουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Μη βρώσουμε, ναι. Οπότε σου λέει δεν θα το πάρει κανένας. Από το να το πετάξουμε σε μια εποχή που σου λέει ότι είναι κρίμα.
1: Είναι κρίμα να πάει χαμένο
0: και από
1: το
0: να
1: καλό
0: πάει,
1: ρύζι.
0: Ναι, και φτιάχνουν αυτό το ρύζι το χαλασμένο, αυτό που δεν είναι για πώληση,
1: ναι.
0: Και το παίρνουν και το συσκευάζουν και το κάνουν σακιά. Γιατί σου λέει τώρα, πας και μου παίρνεις εσύ μπαρμπόιλ. Εντάξει, ναι. για να το βάλεις στο γάμο. Όχι, ρε φίλε, να πάρεις αυτό που είναι ειδικό για το γάμο.
1: Που δεν είναι βρόσιμο.
0: Ναι.
1: Το συσκευάζουν.
0: Που χαμένο θα πήγαινε ούτως ή άλλως.
1: Έτσι, αντί να το πετάξουν λοιπόν γενικότερα οι άνθρωποι αυτοί, το συσκευάσανε και σου λέει θα το χρησιμοποιούμε για το γάμο. Το ναι. Ίδιο είναι, δεν χαλάει κάτι.
0: Μα παιδιά, στο χέρι
1: δεν αλλάζει κάτι.
0: Στο χέρι δεν αλλάζει. Δεν είναι ανάγκη να είναι ολόκληρο το ρύζι όταν στο πετάνε.
1: Μακρύ κοκό. Ας είναι και σπασμένο. Δεν πειράζει. Ρύζι είναι πάλι.
0: Και σου λέει από το ξεκίνημα τη χρονιά έχουν πουλήσει σχεδόν 250 τόνους ρύζι.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, μπράβο, τι γίνεται. Δηλαδή, ακόμα σου λέει όλη αυτή η ποσότητα θα πήγαινε χαμένη.
1: Ναι,
0: θα την πετάγανε κάπου.
1: Ναι.
0: Οπότε σου λέει, αφήστε το ριζάκι το κανονικό να το φάμε εμείς. Που είναι σωστό και είναι έτσι όπως πρέπει.
1: Σωστά.
0: Και πάρτε το άλλο να το πετάξετε. Κάντε ό,τι θέλετε.
1: Ακριβώς.
0: Θέλετε να τον θάψετε στο ρύζι. Θάψτε το στο ρύζι.
1: Με την άνεσή σας. Να το ευχαριστηθείτε κιόλας.
0: Ρίχτε όσο θέλετε.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, και καλύτερη τιμή φαντάζομαι ότι έχει.
1: Σαφώς.
0: Και...
1: συνολικά θα κατέβει η τιμή.
0: Ναι, και προορίζεται τουλάχιστον δεν πάει χαμένο το άλλο. Γιατί πήγαιναν οι άλλοι και πέραν κάτι ρύζια. Κάτι ωραία ρύζια. Πολύ και φίλε. Δεν μου φτιάξε ένα γαμοπύλαφο εδώ πέρα να το ευχαριστηθούμε. Δηλαδή το παίρνει και το πετάς δεξιά και αριστερά.
1: Κρίμα είναι.
0: Πολύ σημαντικό, παιδιά.
1: Ορίστε η λύση. Και πάρα πολύ ωραία έξυπνη κίνηση. Μπράβο.
0: 250 τόνους ρύζι έχουν πουλήσει από την αρχή της χρονιάς. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στη συνέχεια.

0: Λες και λόγια γλυκά. Λοιπόν, παιδιά, φύγαμε για ταξίδι.
1: Δεν κρατιόμαστε.
0: Δεν κρατιόμαστε. Φεύγουμε για ταξίδι. Φεύγουμε με τυχερό τηλέφωνο του Λάβ 97,5. Το λέμε και το ξαναλέμε. Το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Γιατί πραγματικά αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πάνω από 35.000 ευρώ σε ταξίδια και φέτος. Ένα παιχνίδι το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψετε. Σας έχει δώσει ήδη την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια να ταξιδέψετε σε πάρα πολλούς προορισμούς, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εντάξει, τα καλοκαίρια ξέρετε πάντα ότι έχουμε μια ιδιαίτερη προτίμηση στην Ελλάδα. Το χειμώνα φεύγεις και ένα εξωτερικό.
1: Ναι,
0: το καλοκαίρι,
1: στην Ελλάδα πιο δύσκολα. Το καλοκαίρι πιο δύσκολο.
0: Το καλοκαίρι δύσκολα αποχωρίζεσαι την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: δύσκολα. Και αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην υπέροχη Κυπαρισία που πήγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ταξιδεύουμε σε ένα διαφορετικό κατάλημα. Αυτή την εβδομάδα πηγαίνουμε στο τετράστερο Apollo Resort Art Hotel, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κανείς στην Πελοπόννησο. Είναι χτισμένο μέσα σε έναν ελαιώνα, είναι βραβευμένο με πιστοποιητικό βιωσιμότητας, το ξενοδοχείο συνδυάζει την πολυτελή φιλοξενία και την καινοτομία, όντας το πρώτο στον κόσμο που διαθέτει escape room, παιδιά.
1: Εντάξει, φανταστικό είναι αυτό.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα
1: φανταστικό,
0: αυτό.
1: Φανταστικό. Τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας.
0: Με το πρωινό σας. Το Apollo Resort Art Hotel. Πραγματικά θα πάθετε πλάκα με το ξενοδοχείο. Να μπείτε να το δείτε κιόλας. Στο Facebook είναι Apollo Art Hotel Resort και στο Instagram Κυπαρισία κάτω παύλα Apollo κάτω παύλα Resort. Mm-hmm. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το που θα ταξιδέψετε. Έχει μια εντυπωσιακή λίστα κρασιών με πάνω από 90 ετικέτες από τον ελληνικό και το διεθνή αμπελώνα. Το Αθενόλια συγκαταλέγεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη Star Wine List, φέροντας το μότο «Ταξιδέψτε σε όλο τον κόσμο μέσα από τα κρασιά μας».
1: Γιατί έχει και αυτό το φανταστικό Roof Garden Wine Bar, το Αθενόλια, που είναι εκεί στο ξενοδοχείο, που προσφέρει πανοραμική θέα 360 μοιρών, βουνό, θάλασσα, το κάστρο εκεί στην Κυπαρισία. Συγκλονιστικό.
0: Δηλαδή μπαίνεις στο Αθενόλια και χάνεσαι, να ξέρεις.
1: Ναι. Απολαμβάνεις και τα υπέροχα κρασιά.
0: Καταπληκτικό. Ένα υπέροχο τριήμερο λοιπόν σας περιμένει για δύο άτομα με το πρωινό σας. Μην χάσετε την ευκαιρία και μην την αφήσετε να περάσει έτσι μάλλον, γιατί μερικές φορές λες, έλα μωρέ, εντάξει, τώρα σε μένα θα πάρουν.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Όλοι αυτοί που ταξιδέψανε, να ξέρω ότι αυτό έλεγαν.
1: Εννοείται.
0: Έλα μωρέ, εμένα θα πάρουν τώρα.
1: Εσένα θα πάρουν. Μάλιστα. Στείλε λοιπόν το μήνυμά σου, γιατί είναι και χωρίς χρέωση στο Viber 694-711-11, ονοματεπώνυμο θα γράψεις και τη λέξη Κυπαρισία.
0: 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία, και να έχετε το νου σας, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον
1: από εσάς. Όχι, δεν θα καλέσουμε. Θα το κάνουμε όπως είπαμε χθες. Δεν είπαμε χθες.
0: Μηνύματα
1: θα στείλετε, θα κάνουμε κλήρωση. Δύο ονόματα την ημέρα βγάζουμε. Την Παρασκευή
0: θα
1: πάμε
0: με 10. Με 10 άτομα.
1: Έτσι είπαμε χθες, να μην το αλλάξουμε τώρα, γιατί δεν είναι δίκαιο.
0: Γιατί νομίζεις θυμάμαι τι είπα χθες.
1: Δεν πειράζει. Δύο ονόματα λοιπόν.
0: Πώς το λες έτσι, δηλαδή θυμάμαι.
1: Θα κληρώσουμε και σήμερα. Μηνύματα στέλνετε και από τα μηνύματα που έχετε στείλει, εμείς θα κάνουμε κλήρωση καθημερινά δύο άτομα την Παρασκευή 10 άνθρωποι. 10 ακροατές. 10 άνθρωποι. 10 δίποδα.
0: Animals. Θα είναι τρία.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι ήταν 10.
1: 10 ακροατές λοιπόν θα μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής.
0: Ωραία, ναι, να δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλους φίλους ακροατές να μπείτε έτσι στην κλήρωση και να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Επαναλαμβάνω, Κυπαρισία, Apollo Resort Art Hotel. Εξαιρετικό. Μπείτε να το δείτε και στα social. Στείλτε και τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Και τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 21 του μηνός. Καρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω, στη Συγκρού στην άνοδο θα συναντήσετε κίνηση αυτή την ώρα. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το ύψος Καλλιθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Κατεχάκι είναι πάρα πολύ καλά και από Ηλιούπολη προς Καρέα και στην ευθεία του Παπάγου. Χωρίς προβλήματα Κηφισίας Μεσογείων. Η παραλιακή είναι πολύ καλά αυτή την ώρα. Και λίγο θα δυσκολευτείτε και στο Κηφισό από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, κυρίως στην άνοδο.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι ασθενείς από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και νεκτερίνια βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5. Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε
3: Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
15: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
17: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για πάντα.
1: Αχ, για πάντα. Ναι, και το για πάντα κρατήστε το. Ιδανικά θα ήταν αυτό. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 43 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 21 του μηνός. Και να σας πω ότι στις 27 του μηνός έρχεται μεγάλη κλήρωση. Μεγάλη κλήρωση για ένα καταπληκτικό δώρο από την εταιρεία Gotsopoulos Home. Οι εκτόσεις τρέχουν, να ξέρετε, και στην εταιρεία Gotsopoulos Home όλα τα απίστευτα αυτά έπιπλα τα οποία μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία Gotsopoulos Home, που είναι ελληνικό εργοστάσιο επίπλων, θυμίζω, μπορείτε να τα βρείτε όλα με έκπτωση 30 έως και 40%.
0: Τέλειο. Φανταστικό. Ελληνικό εργοστάσιο επίπλου που ανανεώνει και συνεχώς τη συλλογή και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε κοντά σας για μια ζωή, γιατί είναι ποιοτικά.
1: Εντάξει. Και
0: δεν είναι για μια σεζόν και για.
1: Και το πιο σημαντικό που το έχω πει είναι ότι είναι όλα φτιαγμένα στα μέτρα σας, ναι, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τις περισσότερες φορές στείνουμε το σπίτι πάνω στο έπιπλο. Ενώ το έπιπλο πρέπει να στείνεται πάνω στο σπίτι. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εργοστάσιο το οποίο μπορείς να παραγγείλεις ακριβώς τις διαστάσεις που θέλεις. Γιατί

0: χιλιάδες ευρώ. Είναι η δωρεοπιταγή που σας περιμένει εδώ στον Love 97,5. 27 του μηνός η κλήρωση. Κάποιος τυχερός θα πάρει τη δωρεοπιταγή και θα πάει να ψωνίσει ό,τι θέλει. Ωραία. Από την εταιρεία Gotsopoulos Home. Φτιάξτε το σπίτι σας τώρα, το λέω, γιατί θα φύγετε καλοκαιρινές διακοπές. Και επειδή καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι για πάντα, δυστυχώς. Θα έπρεπε. Θα γυρίσεις το Σεπτέμβριο και όταν θα γυρίσεις το Σεπτέμβριο θα πεις: α, είναι ωραίο το σπίτι που το έχω φτιάξει και το έχω ανανεώσει.
1: Μάλιστα. Με την εταιρεία Gotsopoulos Home θα γίνουν όλα αυτά και τη δωρεοπιταγή που θα διεκδικήσετε αξίας 2.000 ευρώ στέλνοντας μήνυμα στο Viber 694-700-1111. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα.
0: Έλα, για να σας δω τώρα, στείλτε μηνυματάκι, μην αφήνετε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Άλλωστε δεν έχετε καμία απολύτως χρέωση. Είναι μέσω Viber. Στείλτε το μήνυμά σας 27 του μηνός. Τη Δευτέρα που μας έρχεται θα γίνει η μεγάλη κλήρωση. Το νουμεράκι μας στο Viber είναι το 694-700-1111. Θα γράψετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Στέλνετε το μήνυμά σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Επαναλαμβάνω, κλήρωση τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Όχι, στις 7, όχι,
1: στις 27.
0: Στις 27 του μηνός εδώ στον Love 97,5.

0: Μπαμ και κάτω και τελειώσαμε εμείς, γιατί είμαστε έτοιμοι. Μπαμ και κάτω
1: και
0: είμαστε.
1: Κάτω είμαστε εμείς, πραγματικά.
0: Είναι η κατάστασή μας αυτή τη στιγμή.
1: Είναι μπαμ και κάτω.
0: Μη ελεγχόμενη. Εντάξει, εδώ και πολύ καιρό έχει γίνει μη ελεγχόμενη. Απλά τώρα έχει ξεφύγει το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Λίγο πριν φύγουμε, να σας θυμίσουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό που τρέχει με την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά. Το διαγωνισμό που ακούει στον τίτλο. Το τραγούδι της ημέρας. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτόν τον διαγωνισμό? Ψάχνουμε να βρούμε ένα τραγούδι το οποίο θα παίξει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Σίγουρα θα παίξει, να ξέρετε. Οπότε, εσείς έχετε το νου σας και μόλις ακούσετε το τραγούδι, στέλνετε το μήνυμά σας εδώ στον Loving 7,5. Μπαμ και κάτω. Τα έλεγα εγώ. Μπαμ και κάτω.
1: 6-9-4-700-11-11 ο αριθμός στο Viber. Σε εκεί θα στείλετε μήνυμα. Μόλις παίξει το τραγούδι της ημέρας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, θα στείλετε λοιπόν μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του τραγουδιού.
0: Έτσι.
1: Το σημερινό τραγούδι, ας πούμε, είναι το «Χωρίς εσένα» των Vips.
0: Vips, χωρίς εσένα, ναι, είμαι ένα τίποτα.
1: Μόλις
0: αυτό είναι το τραγούδι
1: παίξει,
0: που ψάχνουμε.
1: Λοιπόν, το τραγούδι, στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-711-11 και γράφετε όνομα τεπώνυμο και «Χωρίς εσένα» Vips.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο. Το τραγούδι θα παίξει σίγουρα, επαναλαμβάνω. Δεν είναι ότι μπορεί και να μην παίξει.
1: Όχι,
0: θα παίξει. Κάθε μέρα έχουμε κλήρωση για φανταστικά δώρα από την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά, από μικροσυσκευές για το σπίτι, τηλεοράσεις, air-condition, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα οποία βέβαια θα τα βρείτε και στις καλύτερες τιμές στην εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά. Μπείτε και στο www.epavlakaronis.gr για να δείτε τα πάντα για το σπίτι, να βρείτε τα πάντα για το σπίτι στις καλύτερες τιμές της αγοράς και βέβαια αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και μια βόλτα, αν έχετε και χρόνο, να κάνετε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα από το κατάστημα της εταιρείας Ελαιών 54 στο Ήλιον, να τα δείτε από κοντά, να επιλέξετε αυτό που θέλετε, να βρείτε ένα ψυγείο, ένα air-condition, air-condition είναι και στο full τώρα.
1: Σωστά. Να μιλήσετε εκεί με τους ανθρώπους που ξέρουν να σας κατατοπίσουν, να σας δώσουν συμβουλές, να αγοράσετε αυτό που είναι για εσάς.
0: Ναι, γιατί μπορεί να ανοίγεις και ένα φοιτητικό σπίτι.
1: Παράδειγμα.
0: Οπότε ευκαιρία είναι να πας να βρεις καλύτερες τιμές. Δεν είναι ανάγκη να πληρώσεις το μαλλιό κεφαλά σου. Επίσης, μπορεί να ανοίγεις το εξοχικό και να συνειδητοποιήσεις ότι δεν δουλεύει το ψυγείο, δεν δουλεύει η κουζίνα, κάτι έχει χαλάσει. Ευκαιρία επίσης να περάσετε από την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά ή και αν φτιάχνετε ένα Airbnb, ας πούμε, που ή σας έχει χαλάσει κάτι, ευκαιρία είναι να το βρείτε εκεί στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επαναλαμβάνω, www.epavlakaronis.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα, και βέβαια Ελαιών 54 στο Ήλιον, το φυσικό κατάστημα, για να τα δείτε όλα από κοντά. Λοιπόν,
1: φεύγουμε τώρα.
0: Σας χαιρετάμε. Έρχεται Εύη Βισβάρδη για τις επόμενες δύο ώρες. Θα είναι μαζί σας εδώ στον Love 97,5. Και εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς, που θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Μέσα της εβδομάδας.
0: Και αύριο τι θα λέμε, δύο και σήμερα.
1: Δύο και σήμερα.
0: Δύο και σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μετά θα χαιρετήσουμε κανονικά για τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Επισήμως.
0: Επισήμως. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλή σας μέρα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη κοντά σας. Είναι Τρίτη, είναι η μέρα που το καλοκαίρι βρίσκει το ρυθμό του. Εμείς τον δικό μας. Πάμε να καλοπιάσουμε την Τρίτη μας με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5. Καλημέρα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 επιβυσβάρδη στην παρέα σας. Σήμερα δεν θα αφήσουμε τη ζέστη να λιώσει τα όνειρά μας. Μόνο τα παγάκια και αυτά αντικαθίστανται εύκολα. Και σου στέλνω το επόμενο τραγούδι από τον Love 97,5.

Λάβαινε in the Dark ακόμα 5 έπιφης Βάρδη στην παρέα σας, τα πιο αγαπημένα σας τραγούδια, και έχετε και την ευκαιρία να διαμορφώσετε το πρόγραμμα του αγαπημένου σας σταθμού. Απαντήστε με 2-3 λεπτάκια από το χρόνο σας στην online έρευνά μας, γιατί η γνώμη σας μας μετράει, και κερδίστε δώρα από την Pizza Fan. Και θυμίσου σήμερα, η ζωή είναι πιο όμορφη όταν έχει γεύση καρπουζιού. Είναι καλοκαίρι, καρπούζια άφθονα, και είναι μια λεπτομέρεια, αλλά οι λεπτομέρειες, ξέρεις, πολλές φορές αλλάζουν τα πάντα. Συντροφιά με Λάβε 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5. Love Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι. Δεν πήγες στην κηδεία της πεθερά σου. Λέει, καλά, να σου πω κάτι. Πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
3: Ναι, μάλιστα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.

Λάβαινε είναι 7,5 έμπιβης βάρδι στην παρέα σας. Είναι τριτούλα, τρίτη, ολόκληρη, δική μας, μια τρίτη του Ιουλίου που μπορεί να γίνει η καλύτερη ανάμνηση του Αυγούστου. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Λάβε.

Love 97,5 έπιβης βάρδι στην παρέα σας και ανεβαίνει ο ήλιος και όσο ο ήλιος ανεβαίνει τόσο αξίζει να χαμογελάμε. Είναι κατά καλό καιρό και τον τίνουμε με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Έβιβης Βάρδη στην παρέα σας, καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι αγαπάω όσους αφήνουν και λίγο χώρο στην αυθόρμητη χαρά. Σε αυτή την αυθόρμητη χαρά εμείς θα αφήσουμε άπλετο χώρο και μπορεί να είναι σήμερα η τυχερή σου μέρα, γιατί υπάρχει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί το δίνουν η Ιωάννα και ο Δημήτρης και μόλις το ακούσεις, στείλε γραπτό μήνυμα στο 694-711-11 και κέρδισε δώρα από την πολύ αγαπημένη μου εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λα 97,5 Τρίτη. Καλημέρα. Και σήμερα τι ωραία που θα ήταν να μπορούσαμε να πούμε περισσότερα ναι και λιγότερα αργότερα, που σημαίνει θα είχαμε περισσότερα να μας αρέσουν σήμερα και να λέμε ναι. Συντροφιά με Λα 97,5.

Love 97,5 έπιβη βάρδικοντά σα και δεν χρειάζεται άδεια για να νιώσουμε ότι είναι καλοκαίρι. Και εγώ είμαστε. Θέλουμε να πάμε για μπάνιο, έχουμε όνειρα για διακοπές, ετοιμάζουμε βαλίτσες. Είστε κάποιοι σε διακοπές, αχ αυτό. Και μεγάλες καλημέρες στην τεράστια ραδιοφωνική μας κοινότητα στο Viber του Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει, όλος καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός, μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
9: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
10: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
9: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου.
10: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
9: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
5: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

Loving in the 7,5, 80s, 90s και Zeros. Και Τρίτη σήμερα, κάθε Τρίτη είναι μία μικρή πρόβα για τις διακοπές ή για το Σαββατοκύριακο. Ή είναι μια ολόκληρη μέρα γεμάτη ευκαιρίες για σένα και για μένα. Συντροφιά με Love 97,5. Love 97,5.

Λάβε 97,5 έβηβης βάρδι στην παρέα σας. Σήμερα θα αφήσουμε τη μέρα να κυλήσει σαν κύμα, χωρίς αντίσταση. Για να δούμε πώς θα πάει έτσι. Έρχεται και η Βάσο Λούκα για τις επόμενες 2 ώρες και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Λάβε 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τάπα Σούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
10: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
13: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love and the 7,5 Come As You Are, Nirvana. Λίγα λεπτά μετά τις 12. Πολύ καλημέρα σας. Η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού μέχρι σήμερα, λέει, αυτή είναι η Τρίτη. Κάτι τέτοια στιγμή νοσταλγώ ποια παραλία. Τι να φτουρίζει η παραλία. Χιονοπόλεμο στον Παρνασό και σκι. Και άραγμα στο σαλέ. Τι νομίζεις. Χειμώνα, ναι, κατά χείμωνο. Για τόσο πολύ ζέστη βέβαια είναι η μόνη λύση. Έστω και με το μυαλό. Ελάτε, ελάτε, θα δροσιστούμε με τις μουσικάρες μας. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love and the 7,5 και αυτή την εβδομάδα. Έως 26 Ιουλίου δηλαδή, η τύχη με το μέρος σας, τοξότες, σκορπιοί και λέοντες. Τοξότες, 22 Ιουλίου ξεκινάει η εποχή του λέοντα. Αυτή η ενέργεια σας ενθαρρύνει για νέα ξεκινήματα και οικονομικές ευκαιρίες. Η τύχη είναι με το μέρος σας, αλλά μόνο αν αναλάβετε δράση, έτσι. Κάτι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Σκορπιός, νομίζετε, σκορπιουδάκια μου, ότι οι ευκαιρίες τελείωσαν? Νο. 23 Ιουλίου, με βάση όσα μάθατε στο παρελθόν, τα περίεργα και τα δυσάρεστα, μπορείτε να αλλάξετε πράγματα στη ζωή σας, πολλά. Είναι η μεγάλη σας ευκαιρία, τώρα που τελειώνει και η ανάδρομη πορεία του Ερμή. Έτσι. Τέλος, λιονταράκια μου, 26 Ιουλίου με ανάδρομο χρόνο στον κρυό, κατανοείτε τι πραγματικά θέλετε για τον εαυτό σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αφοσιωθείτε στα όνειρά σας και τις φιλοδοξίες σας. Τώρα όμως, Love 97,5.

Λάβα 97,5. Ξεκινά από Πέμπτη, λέει, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Ακούγεται σαν όαση πραγματικά. Δηλαδή το όνειρο μίας εβδομάδας δύσκολης. Πέμπτη, ε. Από τα 43 στα 30. Ενημερώνομαι για πτώση 12 βαθμών Κελσίου. Πω, πραγματικά. Η ευχή μας έπιασε. Και πάλι όμως θα ανέβει στους 37 από Δευτέρα. Εντάξει, φυσιολογικό, είναι καλοκαίρι. Παρασκευή, λέει, πιο transformer μέρα και μπουρίνια θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και βροχές. Θα ξεκινήσουν όλα αυτά από Βόρεια Ελλάδα. Όχι για πολύ, επαναλαμβάνω. Μία-δύο μερούλες και πάλι καλοκαίρι μετά. Ίσα που να πάρουμε την ανάσα μας. Γιατί αυτές οι καυτές μέρες δεν. Στα δροσερά όσο μπορείτε, τα ξέρετε εσείς. Όσοι μείναμε στην πόλη, αφήνουμε τις βόλτες. Για άλλη στιγμή, δεν χάθηκε το καλοκαίρι και ο κόσμος. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
6: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια Love 97,5.

Εντάξει, μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις στα έπιπλα Γκοτζόπουλος Home. Όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας σε απίστευτες εκπτώσεις. Για την ανανέωση των επιπλών σας επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα της Γκοτζόπουλος Home, του ελληνικού εργοστασίου επιπλών με έκπτωση 30-40%. Η εταιρεία Γκοτζόπουλος Home ανανεώνει συνεχώς την συλλογή επιπλών της. Παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής. Για μια ζωή θα τα έχετε. Βρείτε τα καταστήματα επίπλων Γκοτζόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο και δείτε τις εκπτώσεις 30-40% στο gotzopoulos.gr. Διαγωνισμός, μην ξεχνιόμαστε, διεκδικείτε μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτζόπουλος Home. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Κλήρωση 27 Ιουλίου. Καλή επιτυχία!

Τσάκη. Σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5. Τέλος και το Μουντιάλ με την Ισπανία στην κορυφή του κόσμου. Το άξιζε. Και να σου πω την αλήθεια, πολύ καλά έγινε και ήρθε το τρόπαιο στην Ευρώπη μας. Τώρα, αγόρια, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι έχει μάτς και τα λοιπά. Αφοσιώνεστε σε εμάς και το καλοκαίρι. Ναι, μην κουνάς το κεφάλι σου, το καλοκαιράκι μας. Αποθεώθηκε η Σακύρα καλά μετά την εμφάνισή της στο halftime show του τελικού, του Μουντιάλ. Πήραν φωτιά τα social, ειδικά μετά από ένα post που ανέφερε ότι η Σακύρα είχε εμφανιστεί σε 4 Μουντιάλ και ο Πικέ σε 3. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία με Πικέ και Σακύρα. Έχει χάσει πόντους ο Πικέ μετά την απιστία του, πολύ το κράξιμο, με νικήτρια φυσικά της Ακύρας, πρόσεχε, όπως έστρωσε ο Πικέ ας κοιμηθεί, με την όπια.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Avem în detalii cum apăn de survivor că Burning Heart καλό μας μεσημέρι, όσο γίνεται δηλαδή, ενυδατωθείτε και δυναμώστε τις μουσικάρες μας από 80s, 90s, zeros. Μόνο έτσι. Είμαι η Βάσο Λούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 2. Έτοιμοι να βάλουμε φωτιά στη νύχτα όταν έρθει. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη φυσικά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά άλλα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Ελλάδα 97,5. Τώρα που είναι καλοκαιράκι και έχουμε το χρόνο, είτε στην παραλία, είτε στο σπίτι, είτε στο πλοίο, διάβασμα, ευκαιρία είναι. Δεν θα λείπω εκφυγές. Είναι ευκαιρία. Σύμφωνα με έρευνα, θα σε βοηθήσει η έρευνα, το διάβασμα ενός βιβλίου βοηθά στην αντιμετώπιση του αγχούς αλλά και της μοναξιάς. Επίσης, αποκτούμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πέρα από τη γνώση. Βλέπουμε τη ζωή μέσα από τα μάτια των άλλων, των ηρώων, ενός μυθιστορήματος π.χ. Αν αναγνωρίσουμε στοιχεία του εαυτού μας, ένα χαρακτήρα, μπορεί να αισθανθούμε κατανόηση και ανακούφιση. Μέσα από τη λογοτεχνία μπορούμε να δούμε τη ζωή αλλιώς. Πέρα από το όμορφο ταξίδι φυσικά που κάνουμε στις σελίδες ενός βιβλίου. Στη βαλίτσα μας λοιπόν, ένα-δύο βιβλιαράκια, τι καλά, περνά και η ώρα μας, ειδικά εκεί στην παραλία. Love 97,5. Disco.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες?
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζόβητος. more.com.artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
8: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο, συνεχίζουμε.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber Love 97,5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

97,5 και εδώ να μείνετε με τις μουσικάρες μας. Καλό μεσημέρι, στα δροσερά παρακαλώ, μη σας έχω έγνοια, να σας προσέχετε και να μην υπερεκτιμάτε όλοι μας δηλαδή τις δυνάμεις μας σε τέτοιες θερμοκρασίες. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Love ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος από τη Βάσο Λιούκα. Πολλά πολλά φιλιά, αύριο στις 12 και πάλι μαζί θα είμαστε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είναι λίγο μετά τις 2 στο Love, στους 97,5 και σας είπαμε την ωραιότερη καλησπέρα σήμερα με ένα υπέροχο κομμάτι για νέες αρχές, για νέα ξεκινήματα από τη Celine Dion. Το αξέχαστο A New Day Has Come, ενώ και η ίδια στη ζωή της βιώνει κάτι τέτοιο όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα νέο ξεκίνημα με τις συναυλίες που έρχονται μετά τη γνωστή περιπέτεια υγεία της, η οποία παραμένει, αλλά την ελέγχει. Με αυτό λοιπόν σας είπαμε την καλησπέρα μας σήμερα εδώ στο Love στους 97,5, όπου θα πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Μέχρι εκείνη την ώρα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο θα πάμε σε σκηνικό παραμυθιού με ένα τζίνι τραγουδισμένο από την Κέτι Γαρμπή στα ξεκινήματα της καριέρας της. Θα προηγηθεί ένας υπέροχος πρίγκιπας, ο Prince, σε ένα αξέχαστο κλασικό hit της καριέρας του, το τραγούδι When Doves Cry, και ευθύς αμέσως είναι ο Ισαΐας Ματιάμπα σε μια δήλωση που ταιριάζει με τα ωραία νέα ξεκινήματα που λέγαμε πριν με τις Celine Dion. Μια δήλωση του τύπου «Είμαι καλά». Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλώς όρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

της Barbara Streisand με τον Don Johnson, που έτσι κι αλλιώς είχαν τις συναντήσεις τους τότε, στα τέλη των 80's, μιας και ήταν και ζευγάρι, υπέροχο τραγούδι που ερμήνευσαν μαζί τότε από το ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφορούσε η Barbara Streisand, το ατμοσφαιρικό Till I Loved You, που μόλις ακούσαμε εδώ στο Love και τους 97,5. Εδώ που σας θυμίζω ότι αξίζει να αφιερώσετε μόνο λίγα λεπτά για να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, στη διεύθυνση love97.5 Athens, από κινητό, tablet ή PC. Ακούτε αποσπάσματα των τραγουδιών και μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε, και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Όλα αυτά μέσω της έρευνας του Love 97,5, όπου συνεχίζουμε μουσικά, αφού σας θυμίσω βέβαια ότι επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους, είτε στο Viber του Love που μόλις προανέφερα μπορείτε να στείλετε μηνύματα, είτε μέσω του site μας loveradio.gr για μηνύματα αλλά και για ακρόαση μέσω διαδικτύου, για ακρόαση της εκπομπής και αγαπημένων κομματιών όπως αυτό που έρχεται ευθύς αμέσως. You can go to Harvard.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
10: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5 είναι το σημείο που ταξιδεύουμε στο χώρο της τέχνης, κυριολεκτικά σήμερα, αν και ταξιδεύουμε συνήθως. Τι συνήθως δηλαδή, πάντα, εδώ και χρόνια που έχουμε καθιερώσει αυτή την ενότητα στην εκπομπή, μέσω πλατφορμών, στο χώρο των ταινιών και των σειρών που σας προτείνω. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, και κάποιες δημιουργίες οι οποίες σου δίνουν την αίσθηση αμέσως, αν είσαι λίγο γνώστης, ότι είναι φτιαγμένες 100% για πλατφόρμες, ταινίες ή σειρές. Ότι είναι φτιαγμένες 100% για τηλεόραση. Υπάρχουν όμως και κάποιες ταινίες που είναι πιο κινηματογραφικές, είναι άλλου επίπεδου, είναι κυριολεκτικά τέχνης. Και τις συναντάμε και αυτές σιγά-σιγά να χρηματοδοτούνται και να είναι σε παραγωγή από πλατφόρμες. Όπως η ταινία που σας προτείνω σήμερα είναι η ταινία με τον πρωτότυπο τίτλο «Όνειρα τρένων», πιστός τίτλος στον πρωτότυπο που είναι «Train Dreams». Είναι σε παραγωγή Netflix, δεν προβάλλεται απλά από την πλατφόρμα του Netflix και είναι σίγουρα από τις πιο ποιοτικές ταινίες που έχει χρηματοδοτήσει το Netflix, με έναν εκπληκτικό πρωταγωνιστή, τον Joel Edgerton, έναν πολύ καλό ηθοποιό, ο οποίος άλλωστε υπήρξε και υποψήφιος για χρυσή σφαίρα για αυτό το ρόλο, και γενικά η ταινία έπαιξε και στα Oscar με 4 υποψηφιότητες. Μιλάμε για μια ταινία πάρα πολύ ατμοσφαιρική, πάρα πολύ ωραία, με εξαιρετικά τοπία και πλάνα. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που ζει και εργάζεται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, του 20ου αιώνα, μιας και βιώνουμε πλέον τον 21ο αιώνα, τότε που όλα αλλάζουν στην Αμερική. Ένας άνθρωπος που κάνει διάφορες δουλειές, που φτιάχνει μια οικογένεια, που αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μια υπόθεση δοσμένη τόσο υπέροχα, που δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα βραβεία για τα οποία προτάθηκε συγκεκριμένη ταινία είναι τα βραβεία φωτογραφίας. Είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών, με πολύ ωραία τοπία, με μια ωραία υπόθεση, ωραία μουσική υπόκρουση και με μια ωραία διάρκεια επίσης. Νομίζω κρατάει 1 ώρα και 45 λεπτά, 1 ώρα και 50 λεπτά, κάπου εκεί, που είναι το αγαπητό το βατό και με ένα πολύ ωραίο και πολύ ποιητικό φινάλε. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση για σήμερα, μια διαφορετική και ποιοτική πρόταση. «Όνειρα τρένων» ή αλλιώς «Train Dreams» με πρωταγωνιστή τον Joel Edgerton, θα τη βρείτε στο Netflix.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μια υπέροχη ζωή στα Ρόδινα, La Vie en Rose, εντελώς με εντελώς διαφορετικά από την πρώτη version των τελών της δεκαετίας του 50, φυσικά από τα πιο χαρακτηριστικά γαλλικά κομμάτια που ερμήνευε πια άλλη η ανεπανάληπτη Edith Piaf, εδώ σε μια πιο disco version από τα τέλη των 70s, από την Grace Jones, για να σας υποδεχτούμε με αυτόν τον τρόπο, στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μέχρι και τις 4 πάντα παρέα. Μέχρι εκείνη την ώρα, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος κοντά σας, σε λίγο We Are Family θα τραγουδήσουν οι Sister Sledge, θα προηγηθούν οι Fleetwood Mac και το υπέροχο Little Lies για τη γοητεία που έχουν τα μικρά ψέματα, όχι τα πολύ μεγάλα που γίνονται επικίνδυνα. Και αυτής αμέσως πάμε να θυμηθούμε ένα υπέροχο ρυθμικό γιατρικό, όπως το τραγούδαγε στα τέλη των ελληνικών 90s η Δέσποινα Βανδύ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 και να σας θυμίσω ότι έφτασαν μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις στα έπιπλα Gotsopoulos.com. Όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε θα τα βρείτε εκεί σε απίστευτες εκπτώσεις για την ανανέωση των επίπλων του σπιτιού σας και για έπιπλα που θα τα έχετε κοντά σας για μία ζωή. Μιλάμε για την εταιρεία Gotsopoulos.com που είναι το ελληνικό εργοστάσιο επίπλων, πολύ πολύ σημαντική και καθόλου λεπτομέρεια όπως πήγα να πω. Έφτασε η ώρα λοιπόν για απίστευτες εκπτώσεις 30-40%. Μπορείτε να δείτε τις εκπτώσεις στα καταστήματα επίπλων Gotsopoulos.com σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο, αλλά αν δείτε και τις εκπτώσεις στο gotsopoulos.gr μπορείτε να πάρετε και μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos Home. Πώς συμμετέχετε στο διαγωνισμό? Με πολύ εύκολο τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και μετά από κενό τη λέξη έπιπλα και αποστολή στο Viber του Love στον αριθμό δηλαδή 694-711-11. Και ο τυχερός ή η τυχερή θα κληρωθεί στις 27 Ιουλίου.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
10: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο ΛΑΒ, πάντα στους 97,5 εδώ, όπου φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Άλλο ένα μεσημέρι το κάνουμε παρέα απόγευμα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Εννοείται ότι ακολουθεί η Εφη Μαλτέζου. Θα περάσετε υπέροχα μαζί της και σήμερα από τις 4 μέχρι και τις 6. Να σας θυμίσω ότι κάθε πρωί Δημήτρης Ψαματίκας και Ιωάννα Τσέλιγκα παρουσιάζουν στην εκπομπή τους 7 με 10 το τραγούδι της ημέρας, στο οποίο είσαστε προσεκτικοί 10 μέχρι το απόγευμα για να το πετύχετε και να στείλετε μήνυμα στο Viber του Love 694-711-11 να το εντοπίσετε και να κερδίσετε με αυτό τον τρόπο υπέροχα δώρα από τα ηλεκτρικά Καρόνης, πραγματικά ένα και ένα τα δώρα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 2, πάντα εδώ στους 97,5 του ΛΑΒΟΣ. Τότε να σας ευχηθώ ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και φυσικά μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα. Γεια χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
12: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
13: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Εσένα ποιος είναι η αγάπη σου, άσε ξέρω, ο Love 97,5 που έκλεισε τα 30 και είναι στα καλύτερά του. Καλησπέρα στην παρέα, εδώ μαζί μέχρι τις 6, να ακούσουμε ξανά μαζί 80s και 90s που μας αρέσουν τόσο και πάνε με το καλοκαίρι μας. Σημείωσε το Viber για τους διαγωνισμούς, έχουμε για σένα το τραγούδι της ημέρας, θα σου πω στη συνέχεια, 694-711-11, έχουμε νοστιμιές και την επικοινωνία μας. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε!

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Καλό, δεν λέω το κόκκινο κρασί. Πάει με την ταλιάτα, πάει με το μοσχαράκι, το κοκκινιστό, με τα μακαρόνια. Έχουμε ωραίες ιδέες εδώ δικές σας, θα μαγειρέψουμε τη δεύτερη ώρα. Αλλά με αυτή τη ζέστη πίνουμε λευκό κρασί παγωμένο ή μπιρίτσα, η οποία βγαίνει κατευθείαν σε παγωμένο ποτήρι. Λοιπόν, παιδιά, η ζέστη θα κρατήσει και σήμερα και αύριο, αλλά από μεθαύριο, από την Πέμπτη, δροσίζει αρκετά. Θα την αισθανθούμε τη διαφορά. Επειδή μου θυμάμαι ότι όταν ήμασταν μικρά παιδιά δεν έκανε τόση ζέστη. Δεν είχαμε air condition καταρχήν. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τόσο έντονη ζέστη. Απίστευτο. Πέμπτη λοιπόν, αισιοδοξούμε ότι θα δροσίσει αρκετά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.
2: Say something. Say something, baby. Say something.

Κάτσε να πούμε λίγο για την Οδύσσια, η οποία σπάει τα μία, παιδιά, και είναι και επίκαιρο το θέμα. Ασχολούνται όλοι με την ταινία του Νόλαν. Εμφανίστηκε ο Τόμ Κρούζ εκεί στην πρόωρη προβολή του ελληνικού έπους του Νόλαν και ευχαρίστησε το δημιουργό, τη σύζυγό του και συνεργάτηδα στην παραγωγή Έμα Τόμας. Το cast όλο, το συνεργείο της ταινίας και τι ωραίος που είναι ο Τόμ Κρούζ 63, κούκλος καλέ. Πώς τον μεταμφίεσαν έτσι στην καινούργια του ταινία και φαίνεται μεγάλος. Αυτός είναι νέος. Λοιπόν, έγραψε «Wow» προς τον Κρούζ, την Έμα και όλο το λαμπρό cast και συνεργείο σας. Σας ευχαριστώ για μια καταπληκτική βραδιά σε κινηματογραφική αίθουσα. Ανυπομονώ να το ξαναδώ. Αν μη τι άλλο, με όλα αυτά που γράφτηκαν και ακούμε, και εμείς, Τόμ, θέλουμε να το δούμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Εγώ πάλι μπορώ να πω περισσότερα για την νυχτερινή Αθήνα, γιατί μαθαίνω, παιδιά, τα νέα σχήματα του χειμώνα. Της νέας σεζόν, δηλαδή, από φθινόπωρο θα ξεκινήσουν. Πέφτουν υπογραφές, τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά, οι επιχειρηματίες κλείνουν σταδιακά τα πιο δυνατά χαρτιά τους και η νύχτα θα έχει απ' όλα. Επιστροφές, συνεργασίες, έκπληξη, μετακινήσεις που θα συζητηθούν. Μερικά ονόματα βέβαια παραμένουν ακόμη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σίγουρα πέσαν οι υπογραφές για Δέσποινα Βανδύ και Νατάσα Θεοδωρίδου στο Νόξ, ενώ στο Vox θα είναι οι Μέλισσες με τον Χρήστο Μάστορα Παρασκευή και Σάββατο, ανακαινίζεται ο χώρος ολοκληρωτικά και Πέμπτη και Κυριακή εκτός απρόπτου θα εμφανίζεται εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Διασταυρωμένες οι πληροφορίες.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
0: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
4: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

Και εκεί που μέχρι σήμερα παλεύουμε όλοι να αντιγράψουμε το περπάτημα του Μάικλ Τζάκσον όταν ακούμε το συγκεκριμένο και άλλα δικά του, τώρα όλες στα TikTok, στα βίντεο στο Instagram, στις ιστορίες τους, παντού προσπαθούν να αντιγράψουν παιδιά τη Σακίρα και τον τρόπο που χόρεψε στο ημίχρονο, στον τελικό. Άστο, μην το παλεύεις, αυτό είναι έμφυτο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το μάθουμε ακριβώς. Την κίνηση αυτή, την προς-τα-πίσω, κορίτσια, δεν γίνεται. Να μάθεις όμως να μαγειρεύεις καλά, γίνεται. Διότι άμα πάρεις μια ωραία ιδέα, μια ωραία συνταγή και βάλεις κάτω τα υλικά και τα ανακατέψεις, θα την πετύχεις. Δεν μπορεί. Έχουμε εδώ τις δικές σας συνταγές. Σε λίγο στον Love.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: This is Radio Freedom.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Λοιπόν, η Χριστιάνα μας ακούει στο Διόνυσο και μου έστειλε προχθές αυτή την κρεμμυδομιλόπιτα, καταπληκτική παιδιά, την έφτιαξα χτες και έγινε ανάρπαστη. Δεν έμεινε τρίμα. Λοιπόν, παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ τη σφολιάτα, την ειδική για τάρτες πίτες, τη στρώνουμε στο ταψάκι πάνω σε λαδόκολλα και ετοιμάζουμε στην κατσαρόλα τα κρεμμύδια, τα οποία τα χοντροκόβουμε σε ροδέλες και τα σοτάρουμε σε ελαιόλαδο. Τα λατοπιπερώνουμε, βάζουμε και τα μπαχαρικά που μας αρέσουν και μόλις αυτά μαραθούν, τα κρατάμε χωριστά. Κόβουμε τα μήλα με το ειδικό εργαλείο πολύ λεπτά, σαν chips, ροδέλες μήλου, και τα στρώνουμε πάνω στη σφολιάτα κυκλικά, ενώ μετά ρίχνουμε και το μείγμα των κρεμμυδιών των καραμελωμένων. Από πάνω τρίβουμε τυριά κίτρινα, ρίχνουμε λίγο μπαχαρικούλι και ψήνουμε στους 190. Λιώνουν τα τυριά, ενώνονται με τα κρεμμύδια, τα μήλα και τη σφολιάτα. Αυτή η πίτα θα σας ζητάνε όλη τη συνταγή.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, λέει Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες?
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.

Μου γράφει ο Ηλίας εδώ στο Viber, πολύ ωραία και εύκολη ακούγεται η συνταγή για την κρεμμυδόπιτα Έφη. Εγώ θα τη φτιάξω στο air fryer. Γίνεται. Καλή γίνεται. Θες να σου χαρίσουμε εμείς το air fryer? Ακούς το πρωί Δημήτρη και Ιωάννα. Λοιπόν, προσέξτε, παιδιά. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα, 7 με 10 το πρωί, ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Μετά εσείς, μέχρι τις 6 το απόγευμα, ακούτε προσεκτικά τον Love. Διότι αν το πετύχετε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber, στο 694-711-11, με τον τίτλο του κομματιού και το ονοματεπώνυμό σας και κερδίζετε ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης. Ανάμεσα τους, τάμπλετ, τηλεοράσεις και

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Το δέχομαι ότι είμαστε οι καλύτεροι, αλλά μπορούμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι με τη δική σας άποψη, με το δικό σας γκάλωπ. Μπαίνετε στην κοινότητά μας στο Viber, ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών από τα 80s, 90s της ζωής μας και μας κάνετε ακόμη καλύτερους. Αλλά μπαίνετε ταυτόχρονα και σε κληρώσεις να κερδίσετε δώρα από την Pizza Fan. Τι ωραία. Λοιπόν, τι ωραία περνάω στη διαδρομή όταν ακούω Σωτήρη Καραμίτζα. Ξέρω, το έχω ξαναπεί. Αλλά άκου και εσύ για να περνάς ωραία. Στις 10 το βράδυ έρχεται ο Βασίλης Ιωάννου να μας δροσίσει λίγο με αυτόν τον καιρό εκεί έξω. Και 7 με 10 το πρωί ακούμε φανατικά Δημήτρη και Ιωάννα, γιατί πέραν των άλλων έχουν να ανακοινώσουν και το τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Εφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 το απόγευμα. Εγώ θα σας περιμένω να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε. Bye!

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκπτώσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. more.com.info.gr.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα, γενικότερα κυρία μου, θα γίνει το έλα να δεις. Προετοιμάσου. Περιμένω τα μήνυματά σου μέσω του Viber στο 694-700-1111. 694-700-1111. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ETs, 90s και Millennium. Και την πρώτη ώρα σου έχω. Α, Γιοκαλίνη σου έχω. Σάκη Ρουβά, επίσης. Μπίγαλη, Κορκολί σου έχω. Στέλλα Γεωργιάδου, τα έχω χαμένα. Τα έχω χαμένα. Μην πας πουθενά. Θα τα έχεις χαμένα σε λίγο με αυτά που θα ακούσεις. Πατάω play και επιστρέφω αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με την ιστερία του καύσωνα. Έπιασε ζέστη μετά από τόσες εβδομάδες καλοκαιριού, ξαφνικά κάνει 42-43 βαθμούς Κελσίου. Έχει έρθει το τέλος του κόσμου. Είναι πρωτοφανέστατο, να ξέρεις, για μια χώρα της Μεσογείου να κάνει καύσωνα. Απίστευτο. Άμα ανοίξεις τις ειδήσεις, νομίζεις ότι ζεις στη Σουηδία και ξαφνικά κάνει καύσωνα. Καλή, είμαστε στην Ελλάδα. Εδώ πέρυσι, πρόπερση και αντιπρόπερση είχε ένα μήνα καύσωνα. Και τώρα που κάνει τέλος Ιουλίου 42-43 βαθμούς Κελσίου, λέμε τώρα. Βάει, βάει, βάει, άδειο το κέντρο. Παρέλυσαν οι συγκοινωνίες. Κανένα στο δρόμο. Ζέστη παντού. Θα πεθάνουμε όλοι. Θα καούνε μέχρι και τα δόντια μας. Ηρεμήστε καλά λίγο. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, θα περάσει. Άμα δεν κάνει και τώρα ζέστη, πότε θα κάνει? Να γίνει η ζωστή θέρμανση της θάλασσας, να ανεβούν οι υδρατμοί, να περάσει ο κρύος αέρας και μετά να γίνει η βροχή. Μα όλα πια γονατά λέω. Δηλαδή, σας έχω κάνει ολόκληρη γεωγραφικο-βιολογική ανάλυση. Έλεος με την τρομολαγνία, έλεος με την υστερία, έλεος με την υπερβολή. Εντάξει, μετά. Έχει ζέστη, θα κάνουμε υπομονή. Θα γίνουμε έτσι μαύροι σαν την τσίλα και θα τραγουδάμε μαύροι. Θα έρθει μετά ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος. Θα στολίσουμε δεντράκι, θα έρθουν τα κρύα. Πάλι θα κάνουμε γκρίνιες που κάνει κρύο. Εσέ, παρακαλώ, κάθε χρόνο τα ίδια. Άσε με τώρα.

Θα πάω τώρα στις αποκαλύψεις, στις διηγήσεις, στην ενημέρωση, στα όσα μας λέει καθημερινώς και διαλείπτως η Ιωάννα Τούνη μέσα από τα social media. Διότι, κυρία μου, αν δεν ανεβάσει η Ιωάννα Τούνη βίντεο να μας πει για τον πόνο της, τη δυστυχία της, τη μιζέρια της, την τραγωδία που ζει καθημερινά, ποιος θα μιλήσει, κυρία μου, ποιος θα μιλήσει? Τη μία ανεβάζει τα σπίτια της, τη χλίδα της, αυτά που αγοράζει το ένα πίσω από το άλλο, εκατομμύρια να ρέουν, και το επόμενο βίντεο έχει κλάψα. Πάντα έχει κλάψα ένα story, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η Μάρθα Βούρτση σε Ξανδό. Και βάει, βάει, βάει, που οι εκπομπές, οι βρωμοεκπομπές, ο καημός της, κυρία μου, ο καημός της είναι οι εκπομπές. Οι βρωμοεκπομπές που την πιάνουν στο στόμα της. Που η μισή επιτυχία της εδώ που τα λέμε οφείλεται στο γεγονός ότι όλες αυτές οι εκπομπές και τα site της κάνουν αναπαραγωγητή, η μισή παραπάνω επιτυχία της. Anyway, από την άλλη, κυρία μου, αν δεν θέλεις, αν είσαι έτσι ξινιόλα, αν έχεις μία άρνηση, στείλε ένα εξώδικο. Κάνε ένα story και λες: απαγορεύω από εδώ και πέρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνα, site, τηλεοράσεις να με ξαναπαίξουνε. Μπάκαλε, σιγά να μη, ούτε καν. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Το τραβάτε με και ας κλαίω, το ξέρετε. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Διότι αν δεν θέλεις να σε παίζουν τα μέσα ενημέρωσης, κυρία μου, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να πεις: εγώ ότι δεν θέλω. Δεν θέλω πια να παίζετε τίποτα. Ούτε τις αναρτήσεις μου για τον πρώην σύντροφό μου, ούτε τις αναρτήσεις μου για τον νυν σύντροφό μου, ούτε τις αναρτήσεις για το παιδί μου, την οικογένειά μου, τα σέ μου, τα σκυλιά μου, τα κατιά μου, το σπίτι μου. Όχι, καλέ, σιγά να μη, καλέ. Άσε μας από εδώ πέρα, λες και δεν ξέρουμε. Έχουμε έρθει από το βουνό και δεν ξέρουμε. Μα όσο αναπαράγεται αυτό που κάνει, τόσο πιο πολλά λεφτά βγάζει. Αν σταματήσει την αναπαραγωγή, ποιος θα παίζει? Σε ένα μήνα, αγάπη μου, σε έχουν ξεχάσει. Εδώ ξεχάσανε άλλους και άλλους που ήταν superstar. Δεν θα ξεχάσουν τώρα μια influencer, σε παρακαλώ.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14,05 €. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια, Love 97,5.

αφήσω τώρα τα δικά μας εδώ, τα πλάτα ταπεινά, κυρία μου, και θα σε πάω στα εξωτερικά, διότι έπεσα πάνω σε μία ανάρτηση και καταλαβαίνεις όταν έχεις κόμπλεξ, όταν είσαι μεγάλο ψώνιο και θέλεις να κλέβεις την παράσταση από όλους, έχεις τρόπους να το κάνεις. Διαβάζω εδώ, η Τζένιφερ Λόπες γιόρτασε τα γενέθλια της αδελφής της, γυμνή σε μπανιέρα, καλυμμένη με αφρούς. Είχε γενέθλια η αδερφή της. Πάρα πολύ ωραία. Ποιος ασχολήθηκε με την αδερφή της? Κανένας. Όλοι ασχοληθήκαν με Τζένιφερ Λόπες, η οποία ο του θαύματος, κατά τύχη, ήταν μέσα σε μια μπανιέρα, γύμνη, καλυμμένη με αφρούς, και φύσαγε η αδερφή της την τούρτα που κρατούσε η αδερφή της. Δηλαδή αυτή δεν κρατούσε τίποτα. Ήταν μέσα στην μπανιέρα και απλά κοιτούσε έτσι τύπου Κλεοπάτρα την φτωχιά κατατρεγμένη δευτεράτζα λαϊκάτζα αδερφή της, η οποία ήταν μόνη της ο κλαδόν στο πάτωμα μπροστά από τη γυμνή αδελφή της. Μα πόσο ψώνιο, δηλαδή πραγματικά εκεί να κλέψει μωρισί και την παράσταση της αδερφής από εκεί, από τα γενέθλιά της. Μα για όνομα του Θεού. Είναι αυτές οι κλασικές εξαδέρφες, θείες και τέτοια που πάνε σε γενέθλια και αυτά και φοράνε ό,τι πιο λαμπερό έχουν, ό,τι πιο στραφταλιζέ έχουν και τραγουδάνε το χρόνια πολλά πιο δυνατά από όλους. Μόνο και μόνο για να πούνε: α, τι ωραία το είπε η Παναγιώτα. Άλλος έχει γενέθλια, άλλος γκαρίζει. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Του χρόνου, εγώ προτείνω στην αδερφή της, τίποτα μακριά, να πάει σε ένα βουνό να τα γιορτάσει μόνη της. Ούτε κορνίζα να μην πάρει τη αδερφή της δίπλα. Η Τζένιφερ Λόπες. Μεγάλο ψώνιο.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και δεν μας έφταναν, κυρία μου, οι λαγοκέφαλοι. Διαβάζω εδώ πέρα ότι λέει η καλλιτέχνης, η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα, δέχτηκε επίθεση από μεγάλη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα. Τώρα κολυμπούσε η Ηλιάνα Ζέρβα μέσα στην θάλασσα. Στην ίδια θάλασσα κολυμπούσε και η καρέτα-καρέτα, η οποία, κυρία μου, αν δεις μεγάλη χελώνα από αυτές, είναι τρομακτικές. Έχω δει εγώ μία στην Άξο που πέρναγε από κάτω μου και ήταν σαν να περνάει το υποβρύχιο Παπα-Νικολής. Εν τω μεταξύ, το στόμα που έχουν αυτό το ράμφος σπάει πέτρες, σπάει οστρακοειδή, μαλάκια και τα διαλύει. Φαντάζομαι τώρα ένα δάχτυλο το έχει κόψει και φύγει, γεια σας και αντίο σας. Και τη δάγκασε. Και εν τω μεταξύ, λέει, στην προσπάθειά της να της ανοίξει το στόμα, κυρία μου της χελώνας, όχι της τραγουδίστριας, η τραγουδίστρια πάθε κάταγμα στα δάχτυλα. Εντάξει, κάτι σημαίνει. Κάτι έχει συμβεί στη θάλασσα, έχουν ανομαλέψει όλα, καλέ. Έχουν πάθει όλα τα ψάρια και τα θαλάσσια είδη μια ιστερία.

Και άλλα τέσσερα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Η κοπέλα τραυματίστηκε, ενημερώθηκε το λιμενικό, το ΕΚΑΒ, τα ΣΕ και τα ΜΕΑ. Γενικότερα, να ξέρετε, τα θαλάσσια είδη που κολυμπούν μέσα στη θάλασσα και από την θαλάσσια δεν είναι φιλικά. Δεν είναι σαν τις διαφημίσεις που είναι όλα χαμογελαστά και χαρούμενα και περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο σπίτι τους. Κολυμπάμε στο σπίτι τους. Αυτά έχουν τα νεύρα τους. Μπορεί να είναι και σε διαδικασία γέννησης αυγών, να έχουν τις ωρέξεις τους. Μακριά και αγαπημένοι. Ούτε τα ταΐζουμε, ούτε τα πλησιάζουμε, ούτε τα χαϊδεύουμε, κύριε μου. Δεν είναι κανείς και το σκυλάκι το κανείς δεν το θέλει κανείς.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
9: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
10: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα. Για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το έλα να δεις. Περιμένω τα μήνυματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Και στον ίδιο αριθμό θα στείλετε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση για μία δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μπείτε τώρα στο Viber, γράψτε 694-711-11, μήνυμα όνομα τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα και στέλνεις αμέσως το μήνυμά σου. Επαναλαμβάνω, 694-711-11, γράψτε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα, το στέλνεις και μπαίνεις στην κλήρωση για μία δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Η κλήρωση θα γίνει στις 27 Ιουλίου. Έφτασαν μεγάλες καλοκαιρινές εκτόσεις στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home, όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας σε απίστευτες εκτόσεις. Για την ανανέωση των επίπλων του σπιτιού σας, επιλέξτε μοναδικά έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, του ελληνικού εργοστασίου επίπλων, με έκπτωση 30 έως και 40%. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα δύο φυσικά καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο και φυσικά να μπείτε στο kotsopoulos.gr για να βρείτε όλες τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε για το δικό σας σπίτι. Πατάω το play και έρχομαι. Disco.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και τώρα θα πάω, κυρία μου, στο θέμα μπάνιο καλοκαίρι 2026 στην Αττική, στην Αθήνα. Θέλω λίγο να ηρεμήσουμε κάπως, γιατί κάτι έχουν πάθει οι άνθρωποι γενικά και νομίζουν ότι η χώρα είναι Μόντε Κάρλο, ότι έχουμε γίνει Ελβετία από το πουθενά, ότι μας τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια. Πας να κάνεις ένα βρωμομπάνιο, μπας και ηρεμήσεις λίγο το κορμάκι σου στην Αθήνα. Είναι άλλες οι τιμές την καθημερινή, είναι άλλες οι τιμές το Σαββατοκύριακο, διότι το Σαββατοκύριακο, κυρία μου, η θάλασσα ήταν έβρα της. Η άμμος έχει και αυτή τα δικά της, σου λέει. Δεν μπορεί να μπεις μέσα έτσι. Πρέπει να πληρώσεις παραπάνω. Θα πληρώσεις είσοδο. Θα πληρώσεις ξαπλώστρα. Θα πληρώσεις και επιπλέον ένα ακόμα ποσό για να φας, να πιεις κατά συναφή. Και αν είστε 3-4 άτομα, πρέπει να δώσεις τουλάχιστον 100 ευρώ. Είστε με τα καλά σας ή να φωνάξουμε γιατρό, καλέ. Έχετε τρελαθεί εντελώς. Θα πάω εγώ να κάνω μπάνιο σε παραλία της Αττικής εδώ, στο αστικό κέντρο. Λες και είμαστε πού ακριβώς, στα Κουφονίσια ή, ζαγάπη μου, 10 λεπτά από το κέντρο. Δεν είναι να πεις ότι είναι και η παραλία να πεθάνεις. Τα νερά είναι, αχ, Παναγιά μου, να τα κάνεις καρποστάλ στο National Geographic. Όχι, κυρία μου. Μια παραλία του σωρού είναι. Κάτι νερά να είχαμε να λέγαμε. Και είσαι ακριβώς από πάνω σου, από την παραλία εκεί, που περνάνε ζουν τα αυτοκίνητα. Θα πληρώσω, κυρία μου, και είσοδο και ξαπλώστρα και ομπρέλα και να φάω, που είναι όλα πανάκριβα, λες και τα φτιάχνουν τελευταία στιγμή. Τώρα ψήνουμε τον κόκο του καφέ και το κάνουμε από την αρχή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ακριβώς ο καφές. Όχι. Προτιμώ να κάτσω σπίτι μου, να βάλω μια εκπομπή ταξιδιωτική, να σβήσω τα φώτα και να νομίζω ότι είμαι στα Κουφονίσια, ότι είμαι στη Μήλο, ότι έχω πάει στο Γήθιο Λακωνίας. Όχι, κυρία μου. Να δίνω κάθε Σαββατοκύριακο από 100 ευρώ για να πάω να κάνω ένα μπάνιο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν ξέρω, πραγματικά έχουμε σαλέψει γενικά. Δεν υπάρχει ούτε μέτρο, ούτε ενσυναίσθηση, τίποτα. Δεν σου λέω τώρα για τις τιμές στα νησιά, που εκεί είναι άλλα τα πράγματα. Άλλα ντάλα κουτρουβάλα της Παρασκευής στο γάλα. Πατώ απλά ή έρχομαι. Let's do it.

0: Καθίστε, διότι έχω εξελίξει στο ειδήλιο τη Ισ Χριστίδου. Χθες σας είπα, καλέ, που τα έχει με έναν επιχειρηματία στην Κέρκυρα που έχει 3 εστιατόρια και όπως έλεγε το ρεπορτάζ, διατηρεί χαμηλό προφίλ, βγαίνει έξω με γυαλιά ηλίου και σκουφί. Δεν θέλει πολλά-πολλά, τίποτα. Λέει εδώ πέρα, Ισ Χριστίδου, οι φωτογραφίες μετά την αποκάλυψη τη νέα σχέση τη στην Κέρκυρα. Είναι η νέα φωτογραφία, είναι από την Κέρκυρα, με ένα τσαντάκι, με ένα λευκό φόρεμα και στη δεύτερη φωτογραφία είναι πάλι με το τσαντάκι, το ακριβό από ό,τι βλέπω ότι είναι και επώνυμο, το λευκό της μπλουζάκι και κάποιες άλλες έτσι κυρίες. Ναι, τι σχέση έχει αυτό με τον κόμενο που μας έλεγε πριν το δημοσίευμα? Δεν υπάρχει καμία σχέση, τίποτα. Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από την Κέρκυρα. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το ποντικονής, τίποτα. Μόνο και μόνο για να μπούμε μέσα, κυρία μου, κατάλαβε τώρα τι έγινε. Γράφει επάνω η φωτογραφία μετά την δημοσίευση, την δημοσιοποίηση της σχέσης της. Μπαίνεις μέσα να δεις μήπως είναι με αυτό με τον εστιατόρα να φιλούνται καλιά και τίποτα. Τσάμπα και βερεσέ. Μπήκαμε, τι είδαμε? Μια Ισ Χριστίδου να κοιτάει την κάμερα, λες και διαφημίζει σκολαρίκια. Τίποτα, κυρία μου. Περιμένω φωτογραφία με τη νέα σχέση. Με τον εστιατόρα που έχει τα 2 εστιατόρια και διατηρεί χαμηλό προφίλ, κυρία μου. Αυτό. Να βρει και εσύ έναν γκόμενο, έναν σύντροφο, μια σχέση που να έχει χαμηλό προφίλ. Low profile. Όλα τα υπόλοιπα είναι να λέγαμε. Τα εστιατόρια, τα μαγαζάκια, τα συναφή. Επιχειρηματία να είναι, κυρία μου, με χαμηλό προφίλ. Κάτι ξέρει εσύ. Love
1: Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
2: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Eco Carpet, Tigas, ταπιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρία και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5

Και από τη Σύση Χριστίδου που διακοπάρει στην Κέρκυρα, θα σε πάω τώρα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Διαβάζω εδώ οι καλοκαιρινές φωτογραφίες από τη Σύφνο και το δημόσιο ευχαριστώ για τη γιορτή της. Αχ, έκανε μια δημόσια ανάρτηση. Αχ, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, κυρία μου. Θα τσουτσουριάσουν οι θηλαίες μου. Βγήκε να πήρε δημόσιο ευχαριστώ. Είχε τη γιορτή της. Πότε γιορτάζει αυτή του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Θα σε γελάσω εδώ. Δεν τα έχω πολύ καλά με τις γιορτές και δεν με νοιάζει κιόλας που είναι αλήθεια μου. Είναι στη Σύφνο, διακοπάρει, κάνει τις βουτιές της, κάνει τις μπόμπες της, κάνει τα μακροβούτια της, το ψάρο του φεκό της, απλώνει και παραγάδι και μέσα σε αυτή την ατελείωτη καλοκαιρινή κατάσταση διακοπών. Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα, ένα δημόσιο μήνυμα, κυρία μου, στους αγαπημένους fans της, στους followers της, στους ανθρώπους που της ευχήθηκαν χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έκανε όμως ένα giveaway. Αυτά εσύ είναι αρκουδιές, κυρία μου. Τσιφουτιές. Αφού λες ένα δημόσιο ευχαριστώ, να πεις αφού με αγαπάτε και μου στέλνετε χρόνια πολλά και με έχετε ζαλίσει που κάνω τσιφουτιές μου στη Σύφνο και πρέπει να απαντάω σε όλους σας και να κάνω καρδούλες για να το πέσω καλή και χαρούμενη. Κάνε ένα giveaway. Δώσε ένα τρίμερο, ένα διήμερο κάπου να πάει ο κόσμος. Τα υπόλοιπα, εντάξει, να κάνουμε να λέγαμε. Άμα είσαι influencer, πετυχημένη, δώσε ένα δώρο πολύ ωραίο, ένα giveaway. Μόνο καλλιτικά, μασκάρα και ένα lip gloss. Τι να μας κάνει, μάρει το lip gloss τώρα εδώ πέρα και ένα μαγιό της κακιάς ώρας. Δώσε ένα τριήμερο να πάει ο κόσμος διακοπές που είσαι τόσο χαρούμενη. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μανατζάρω μέσω του κραξίματος. Θα τους κράζω πάρα πολύ για να τους αναγκάζω να κάνουν πολύ ωραία δώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά τώρα που το σκέφτηκα. Τελείωνε. Ξεκίνα διαγωνισμό. Κάνε giveaway. Άσε τα υπόλοιπα. Τα next model και αυτά και διακοπές στην Κέρκυρα, στα Κουφονίσια, στη Μήλο, στη Σύρο. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5 στις 6 ώρα το απόγευμα. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία. Να δροσίζεστε, να πίνετε υγρά, να πίνετε νερά. Και αύριο και πάλι εδώ στις 6. Αντίο, αμίγκος.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Αυτό το καλοκαίρι ασχοληθούμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
8: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Πεσμαζόβιτος. more.com.artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Ίσως απόψες και έφτασα εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινα. Ή εκείνη που έμεινα, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Κάποιες ώρες πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Μερικές νύχτες έχω μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Love Radio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

Πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμώνουν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

0: στην καρδιά σου άφησε το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ. Να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε σε αυτή τη συχνότητα υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.
1: Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα. Γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

έτσι σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Και αυτό το βράδυ είναι εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

νύχτας. Δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Ανοίγεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Ανοίγεις έρωτα, στείλ τον εδώ, να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Ανοίγεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Και πραγματικά όσο παίζει αυτό το τραγούδι, κάτι μέσα σου ήρεμη. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά τα βράδια η μουσική ακούγεται αλλιώς. Δεν είναι απλά ήχος. Είναι σαν να σου μιλάει, να σου θυμίζει, να σε γυρνάει πίσω σε εκείνες τις στιγμές που ήσουν λίγο πιο αληθινός. Και εδώ στο Λάβα 97,5 κάθε νύχτα, αυτή είναι η αποστολή μας. Να βρίσκουμε τα τραγούδια και λόγια που δεν παίρνουν απλώς από τα αυτιά, αλλά ακουμπούν μέσα στην ψυχή. Αν μόλις μπήκατε στην παρέα, έστω και τώρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ, όπως κάθε νύχτα 10 με 1. Μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και είστε πάρα πολύ από ό,τι βλέπω.

για να είμαι πετυχημένος ένας άνθρωπος που τρέχει κάτι, μια επιχείρηση, ένα δήμο, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν άνθρωποι δίπλα του που τον συνοδεύουν σε κάθε του βήμα και σίγουρα με το μυαλό τους και τη σκέψη τους και τον τρόπο τους, έτσι, και την εργατικότητά τους πάνω απ' όλα, σίγουρα δεν αναζητούν φώτα δημοσιότητας, αλλά με την καθημερινή τους προσπάθεια για όσους ξέρουν, συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο, γιατί όπως είπαμε είναι μια επιχείρηση, ένας δήμος και τέτοιοι άνθρωποι εξαιρούν την αναγνώρισή μας. Καλησπέρα και σε έναν φίλο, τον Κώστα τον Πανδύ. Γεια σου Κώστα μου. Τι ωραία δουλειά έχει στο Δήμο της Αθήνας. Καλησπέρα στο Λάζαρο που θα αφιερώσει για την Νατάσα, στην Μέρη που θα αφιερώσει για την Κατερίνα, στην Μυρτώ, στην Ανδριάνα, στην Γιώτα και στον Νίκο. Καλησπέρα στην Λιάννα που θα αφιερώσει για τον Κωνσταντίνο. Γεια σου Νίκο, στη Χερσόνησο, στην Κρήτη. Και σε εσάς το είπα Δημήτρη μου, που δουλεύετε αυτήν την ώρα, είστε πάρα πολύ. Κάθε βράδυ, δεν σας ξεχνάω. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, αλλά και από το Love 97,5 Athens στο Viber, μην τρέπεστε αυτό που αισθάνεστε και αυτό το βράδυ.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

τόσο όμορφα μου δένει αυτό το τραγούδι με τη νύχτα. Κάθε φορά που το ακούω νιώθω πραγματικά πως ο χρόνος σταματάει για λίγο, σαν να μένει η στιγμή να αιωρείται. Ίσως γιατί τα βράδια όλα μοιάζουν πιο έντονα. Ακόμα και ένα τραγούδι παίρνει άλλη σημασία. Και είναι ωραίο αυτό. Να αφήνεσαι. Να μην σκέφτεσαι πολλά. Απλώς να ακούς, να νιώθεις και να αφήνεις τη μουσική να κάνει τη δουλειά της. Γιατί τελικά ό,τι κι αν περάσει από τη μέρα, η νύχτα είναι πάντα εκεί για να μας μαλακώνει. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, και είμαστε μαζί κάθε νύχτα 10 με 1 μεσάνυχτα. Και ξέρετε, όταν μεσάνυχτα όλα αλλάζουν λίγο. Οι ήχοι της πόλης χαμηλώνουν, τα μηνύματα λιγοστεύουν και αυτό το φως της οθόνης γίνεται παρέα. Και έτσι εμείς το Love 97,5 βάζουμε ένα τραγούδι που μπορεί να σημαίνει τα πάντα. Μπορεί να σε ηρεμήσει, να σου θυμίσει ή και να σου πει κάτι που δεν το έχεις παραδεχτεί ποτέ. Γι' αυτό αγαπώ τη νύχτα. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Μόνο να νιώθεις. Και αν τύχει να το νιώθουμε ταυτόχρονα, τότε έχει γίνει μαγεία. Γυρνάμε, λέει, από Θεσσαλονίκη. Πόσο πολύ, πες, λέει, πόσο πολύ θέλω το Σταύρο, Εμμανουέλα. Το άκουσα ήδη. Γεια σου Κάτια, που θα φέρω για τον Γιάννη, πολύ αγάπη. Γεια σου Κατερίνα, Μιλτό, Ιωάννα, στη Χαρά και στην Σοφία, που θα φέρω για τον Κώστα. Για τα δικά σας μηνύματα τώρα. loveradio.gr αλλά και από το live24 πατώντας love 97,5 στέλνετε τις δικές σας σκέψεις και αυτό το βράδυ.

Σαββατός είναι απίστευτο πόσο αδιαφορετικά συναισθήματα μπορεί να χωρέσει μουσική. Μπορεί να σε κάνει να χαμογελάσεις, να σε συγκινήσει, να σε ταξιδέψει ακόμα και να σε γιατρέψει. Και όσο και να αλλάζουν οι εποχές, για αυτοί μένουν. Γιατί κάθε τραγούδι είναι μια ιστορία που κάποιος κάποτε έζησε αληθινά και τώρα μέσα από το ραδιόφωνο τη μοιράζεται μαζί μας. Αυτή είναι η μορφιά του να ακούς. Μπαίνεις για λίγο μέσα στη ζωή κάποιου άλλου και νιώθεις κάτι δικό σου. Εδώ είμαστε στο Love στο 97,5. Γεια σου Μανώλη. Στο παράλληλο άστρος. Γεια σου Μανώλη φίλε. Καλησπέρα στην Γιώτα, στον Χάρη, στην Ιωάννα. Στην Μέρη που θα φέρω για την Αλεονόρα και το Γιάννη. Καλησπέρα στη Φωτεινή που γυρίζει από μακρύ για λόγια αεράπετρα όπως μου γράφει και κάνει και ωραία δουλειά εκεί στο πολιτιστικό κομμάτι του Δήμου. Μπράβο Φωτεινή μου. Πολύ ωραία όμως. Καλησπέρα στην Μέρη και στο Γιάννη. Για τα δικά σας μηνύματα loveradio.gr αλλά και από το Live 24 πατώντας Love 97,5, ό,τι θέλετε και αυτό το βράδυ.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

εδώ ξέρω ότι η βραδιά μας φτάνει στο τέλος της. Για κάποιους τώρα ίσως να αρχίζει η δουλειά, για άλλους να τελειώνει. Όποια και αν είναι η πλευρά σας, ελπίζω αυτά τα τραγούδια να σας κράτησαν συντροφιά, όπως κράτησαν και σε μένα βέβαια. Γιατί κάθε βραδινή εκπομπή είναι μια μικρή ιστορία και απόψε τη γράψαμε μαζί. Σας ευχαριστώ που μείνατε συντονισμένοι, που ακούσατε, που μοιράζεστε κομμάτια του εαυτού σας μέσα από τα τραγούδια μαζί μου. Και πραγματικά, αναρωτιέμαι πολλές φορές πόση αλήθεια μπορεί να κρύβει ένα τραγούδι. Κάποιες φορές ακούς δύο στίχους και είναι σαν να σε κοιτάζουμε στα μάτια, σαν να γράφτηκαν για αυτό που δεν είπες ποτέ. Και αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου και της μουσικής. Δεν σε ρωτάει τίποτα. Δεν σου ζητάει εξηγήσεις. Απλώς σε βρίσκει. Άμα είχαν η στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και αυτό το βράδυ φτάσαμε στο τέλος. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις τρεις προηγούμενες ώρες. Όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love, στο 97,5. Χαμογελάω για τα μηνύματά σας, είναι υπέροχα. Έστω και τώρα στο τέλος. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο την ίδια ώρα. Τώρα να κοιμηθώ πρέπει. Μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.